disappears. Men might live just like the animals.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τι κάνετε, άμεσο replay εδώ. Γιώργος Βαλαβάνης, Μάνος Σπρίντες στα μικρόφωνα του ΕΟΚ Web Radio. Δημήτρης Μελίσης, Γιώργος Τσιβιανίδης στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής.
1: Καλή σεζόν λέμε. Μια
0: καλή σεζόν με υγεία.
1: Καλό χειμώνα με 37 βαθμούς.
0: Καλό χειμώνα δεν λέμε, 34. Μακριά δεν λέμε καλό χειμώνα, ακόμα έχουμε.
1: Βέβαια, γενικά. Ακριβώς. Ας μπορεί να περιμένει ο χειμώνας.
0: Ναι, καλά, εντάξει, έχουμε ακόμα έξω τα τζιτζίκια λαλάνε, ναι. Όπως το λένε και στο
1: λοιπόν,
0: χωριό
1: αρχίζει
0: μου.
1: Αρχίζει μια δύσκολη εβδομάδα για την εθνική μας ομάδα. Σήμερα υπάρχει βεβαίως το φιλικό του Aegean Tournament Ακρόπολης με την Κύπρο στις 6 ώρα. Στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, στο Telecom Center. Δεύτερο και τελευταίο φιλικό προετοιμασίας εν ώψη του αγώνα, του πρώτου αγώνα στη δεύτερη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, την Παρασκευή στην ουδέτερη έδρα της Ρίγα, με αντίπαλο την Ουκρανία. Και θα ακολουθήσει βεβαίως μετά το δεύτερο παιχνίδι σε αυτό το παράθυρο του Αυγούστου, τη Δευτέρα, απέναντι στην Ισπανία που είναι και η πρωτοπόρος του ομίλου με 5-1. Η εθνική μας ομάδα που είναι στο 3-3, mm-hmm. είναι στην πέμπτη θέση μαζί με την Γεωργία, επίσης στο 3-3. Είναι πολύ καθοριστικά αυτά τα δύο πρώτα παιχνίδια απέναντι στην Ουκρανία και στην Ισπανία. Βεβαίως και θα εστιάσουμε στην εθνική ομάδα. Αυτή είναι το θέμα, όχι της επικαιρότητας. Αυτό είναι το μεγαλύτερο ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή του ελληνικού μπάσκετ, στην προσπάθεια της εθνικής ομάδας να πάει για 10η φορά σε παγκόσμιο
0: Βέβαια.
1: Κύπελο από, mm-hmm. από το 1986 και εντεύθεν. Από εκεί και πέρα θα μιλήσουμε με τον συνάδελφο και υπεύθυνο του γραφείου τύπου της Εθνικής Ομάδας, τον Μενέλαο Σεβαστιάδη, για τα οποιαδήποτε τελευταία νέα. Ο Χαραλαμπόπουλος είναι εκτός εθνικής ομάδας, αντιμετώπισε πρόβλημα τραυματισμού στο παιχνίδι στο φιλικό με την Πολωνία, στο οποίο νικήσε η εθνική με 89-81. Αναμένεται η ένταξη του Κώστα Παπανικολάου, του αρχηγού της εθνικής ομάδας. Θα το δούμε αυτό, κατά πόσο θα γίνει και θα επιστρέψει ο αρχηγός στη θέση του. Και από εκεί και πέρα επαναλαμβάνω ότι στις 6 ώρα σήμερα η εθνική παίζει με την Κύπρο, ολοκληρώνει την προετοιμασία της όσον αφορά τα φιλικά. Την Πέμπτη αναχωρεί για την Λετωνία, για την πρωτεύουσά της στη Ρίγα, εκεί που πριν από ένα χρόνο η εθνική ομάδα πήρε το χάλκινο μετάλλιο και φυσικά έχει πολύ καλές αναμνήσεις από εκεί. Αλλά θα είναι ένα πολύ διαφορετικό παιχνίδι απέναντι στους Ουκρανούς. Λοιπόν, άνοιξε το μικρόφωνο του κ. Σεβαστιάδη, σε παρακαλώ.
0: Ανοιχτό είναι.
1: Άμεσα, μπράβο. Καλημέρα, Μενέλα.
0: Χαίρετε, χαίρετε.
2: Καλώς όρισες.
1: Ευχαριστώ να σε καλά. Για λίγες εμφανίσεις κοντά σας.
2: Από τις πάντα μακρές και κυρίως ποιοτικές διακοπές σου.
1: Ναι, είναι περιοδία, είναι σαν μουσικές παραστάσεις.
0: Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
2: Μα έβλεπε και ο Μαρίνος και μου λέει, είδες ο Γιώργος πήγε, μου λέει, μάλλον επίσκεψη για να φάνε σε αυτό το ξενοδοχείο. Όχι, του λέω, έμενε ένα μήνα.
0: Έμενε, εκεί πέρα, ναι.
1: Πήγα να το αγοράσω βασικά, αλλά δεν τα βρήκαμε στην προκαταβολή.
2: Ο Μαρίνος σε νοικιαζόμενα δωμάτια στην Πάρο και εσύ στο
1: έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Παλαιότητα.
1: Όλα καλά.
0: Παλαιότητα. Εγώ πιστεύω ότι
1: μαθαίνει ο Μαρίνος.
0: Τον πλειώνει και από πάνω για να διαφημίσει με την παρουσία του το.
2: Και έτσι πιστεύω. Όπως κρίνει το ρόστερ του Πανιόνιου στο.
1: Ναι, πάμε στην εθνική ομάδα, σε παρακαλώ.
0: Έφαγε τον Αμερικανό από την Αυστρία.
2: Έφαγε το παιδί, εντάξει.
0: Τον χτύπησε.
1: Δεν τον είδανε ποτέ.
2: Δεν είναι.
0: Έλεγε τον έφαγε.
2: Τις κριτικές του.
0: Τον έλεγε ποιος είναι αυτός που φέραμε και τα λοιπά, έτσι δεν έλεγες.
1: Είπα ότι
0: έτσι δεν έλεγες.
1: Είναι δύο ξένοι, ο ένας δεν τον είδαμε ποτέ.
0: Τέλος πάντων, εντάξει.
1: Από το αυστριακό πρωτάθλημα μπάσκετ και από το ελβετικό πρωτάθλημα μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Τώρα αυτός που ήρθε είναι από το λιθουανικό. Εντάξει, από πλευράς ανταγωνιστικότητας το έλεγα, βέβαια μπορεί να είναι λαχεία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Πανίνος, ο οποίος πάει στην Καστοριά από σήμερα για προετοιμασία.
2: Ο Μπιουκάναν είναι πολύ τέλεια για Elite League και νομίζω ότι είναι και μεγάλο συμβόλαιο. σε λεφτά, αλλά ταξίζει. Νομίζω ότι... Εντάξει, γενικά νομίζω το ρόστερ του Πανιώνιου, και επειδή και ο Νίκος Καραγιάννης ξέρει την κατηγορία πολύ καλά, νομίζω ότι αυτή τη φορά δεν θα έχει άγχη.
1: Θα δούμε, θα δούμε και τους άλλους. Θα δούμε και τους άλλους.
2: Σωστό, ναι. Πάντα επιφυλακτικός λόγω εμπειρίας. Λοιπόν, πάμε εθνική.
0: Πάμε.
2: Και μπαίνοντας στο στούντιο, ναι. Ότι τα είπες. Εντάξει, είναι μεγάλο το θέμα που προέκυψε το Βασίλη το Χαραλαμπόπουλο. Καταρχάς για το παιδί.
0: Βέβαια.
2: Σε μια νέο ξεκίνημα της καριέρας του. Ευτυχώς μέσα στην ατυχία του δεν φαίνεται να είναι πολύ σοβαρός ο τραυματισμός. Το οποίο έπαθε μόνος του, σε απότομο σταμάτημα, δεν τον χτύπησε κάποιος. Ξέρεις αυτό που λέμε που κολλάει το πόδι.
1: Ναι, κολλάει το πόδι στο πάτημα.
2: Οπότε γι' αυτό τρόμαξαν
1: όλοι. Στην επιγονατίδα είναι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Έτσι διάβασα.
2: Σύνδεσμο.
1: Ναι, επιγονατίδα
2: σύνδεσμο. Τέλος πάντων, δεν δείχναν πολύ σοβαρός. Όταν λέω δεν δείχναν πολύ σοβαρός, είναι κανένα μήνα, εκτιμώ.
1: Ναι, ένας μήνας έτσι έχει δοθεί.
2: Αυτό λοιπόν είναι για το παιδί, για τον πρώτα η υγεία του Βασίλη τον Άρη, αλλά πάμε τώρα στην εθνική. Yes. Χάνει ένα όπλο που φάνηκε ότι είχε πολύ μεγάλο ρόλο όσο ήταν υγιής και έπαιξε στο μάτς με τη πολύ δυνατό φιλικό με την Πολωνία, φάνηκε ότι είχε ρόλο. Μένει, όχι ότι μένει μόνος του, αλλά θέλουμε να δούμε το σήμερα λογικά τον Κώστα τον Παπα-Νικολάου, ο οποίος απήχε λόγω κάποιων ενοχλήσεων. Η προετοιμασία ήταν από την πρώτη μέρα εξαιρετικά δυνατή. Από το 14 Αυγούστου. Φαντάσου, δεν έχει υπάρξει ούτε μία μέρα ρεπό. Αύριο υπάρχει ένα ρεπό, ένα και τελευταίο, δεν θα υπάρχει άλλο, για αποφόρτιση πριν το ταξίδι για τα κρίσιμα, για τα κρίσιμα παιχνίδια. Το σημερινό μάτς είναι τελείως προπονητικό, δηλαδή δεν μπορεί να πει κανείς ότι περιμένουμε από την Κύπρο αντίσταση, αλλά περιμένεις να δεις τους αυτοματισμούς.
1: Έτσι.
2: Από το να είναι μισή-μισή χωρισμένοι παίκτες, είναι και οι 12-14, δεν ξέρω πώς θα παίξουν, ότι θα είναι στην ίδια ομάδα να δοκιμαστούν σχήματα. Εντάξει, της Πολωνίας ήταν πραγματικά χρήσιμο, πολύ χρήσιμο.
0: Πολύ καλό
2: για μια ομάδα που μπαίνει στη δεύτερη φάση με 6-0. Δεν έχουν χάσει Πολωνία.
1: Είναι αξιόμαχη ομάδα η Πολωνία.
2: Πάντα ήταν σκληρή, με τετράδες σε κατατάξεις. Έχει χαρακτήρα, έχει μια ταυτότητα η ομάδα του καλού φίλου του Ιγκόρ Μίλισιτς, εδώ των Έλληνων φιλάθλων και ειδικά του Άρη. Ανεξάρτητα από το τι πιστεύει ο καθένας, αν το πάει δεν το πάει σαν προπονητής, μια καλή φυσιογνωμία πέρα στο μπάσκετ της χώρας μας, χωρίς να μπει σε ίντρικες και τέτοια. Η εθνική έχει δουλέψει καλά. Αυτό που μπορώ να πω με σιγουριά βλέποντας αυτές τις μέρες, από τις 14 του μήνα, είναι ότι θα εμφανιστεί έτοιμη ομάδα. Αυτό προφανώς δεν προδικάζει κάποιο αποτέλεσμα, γιατί έτοιμη θα είναι και αντίπαλη, έτσι, και γεμάτη.
1: Έτσι, έτσι.
2: Αλλά έχει δουλέψει καλά. Έχει λύσεις, είναι πολύ πιο γεμάτο το ρόστερ. Εντάξει, μη συζητάμε τώρα, μόνο έβλεπες τι έμπαινε, τι έβγαινε στο φιλικό με την Πολωνία. Και αν θυμηθείς το τελευταίο παράθυρο που ήταν τα παιδιά, έλειπαν πάρα πολύ και πάλι. Και οι αλλαγές, ξέρεις, εκ των πραγμάτων έπεφτε η ποιότητα σε κάποιο σημείο της ομάδας. Σίγουρα είναι σε καλό σημείο. Δεν συζητάμε γιατί είναι αναγκαιότητα των αποτελεσμάτων, είναι προφανής με αυτό το 3-3. Ειδικά με την Ουκρανία είναι ένα κλικ πιο πάνω. Όχι ότι θα πας χαλαρός σε καμία περίπτωση στο παιχνίδι με την Ισπανία, ενώ θες δύο. Αλλά της Ουκρανίας, επειδή είναι αντίπαλος από τον άλλο όμιλο με συν μία νίκη, δεν θες να σου φύγει δύο, γιατί έχει και πιο εύκολο ταμπλό αντιπάλων. Δηλαδή έχεις να παίξεις με Ουκρανούς, Ισπανούς, Γεωργιανούς, και οι άλλοι έχουν να παίξουν, πέρα από σένα που είσαι δύσκολος, με Πολωνία, που δεν πιστεύω ότι, όσο σεβασμός και να υπάρχει, και το έλεγα από τότε που παίξαμε με την Πολωνία, με την Πορτογαλία, ότι είναι μια κανονική ομάδα μπάσκετ πλέον. Αλλά δεν είναι σε καμία περίπτωση ούτε Γεωργία, ούτε Ισπανία, ούτε Ουκρανία. Και η Μαυροβούνη, νομίζω, ψηλά αποδεκατισμένη. Οπότε έχουν και πιο εύκολο ταμπλό. Άρα λες ότι αν ξεκινήσει τώρα και σου φύγουν δύο νίκες, θα πρέπει μετά σε πέντε μάτς να κάνεις δύο νίκες παραπάνω. Δεν είναι εύκολο αυτά. Είναι λοιπόν κομβικό το παιχνίδι στη Ρίγα, όπως είπε και ο Γιώργος, πολύ σωστά, ναι. Φέρνει ευχάριστες αναμνήσεις. Ναι, ναι. Έχει ματσάρα και την παραμονή το βράδυ στη Ρίγα.
3: Ναι.
2: Παίζει το Ισραήλ, με ποιο είναι ο πρώτος αντίπαλος, όχι η Γερμανία, δεν θυμάμαι ποιος είναι ο πρώτος του αντίπαλος. Παίζουν και, αυτοί, και οι Ισραηλοί στη Ρίγα.
0: Ωχαμός.
2: Ναι, θα γίνουν δύο ωραία μάτς. Εντάξει, εμάς το δικό μας μας ενδιαφέρει. Δεν υπάρχουν και οι άλλοι δύο παίχτες που λείψανε προχθές. Ήταν επίσημα προβληματάκια, αλλά μικρά, και ο Αντώνης ο Καραγιαννίδης και ο Δημήτρης ο Φλιώνης. Νομίζω ότι ο Φλιώνης είναι μια παρουσία που δεν συζητείται, δηλαδή λέγαμε και στο προηγούμενο παράθυρο που επίσης χτύπησε το πόσο έλειψε. Βέβαια, ποιος θα βγει τώρα είναι έτσι, γιατί
0: ναι, σίγουρα.
2: Βλέπεις ο Μπαζίνας, αν πούμε ότι υστερούσε στη θεωρία ξεκινώντας, ο Νάσος ήταν πολύ καλός προχθές στο μάτς με την Πολωνία. Τέλος πάντων, αυτή είναι η ευχάριστη πονοκέφαλη των προπονητών, να έχεις να διαλέξεις ποιος θα κόψεις. Ο Σπανούλης την ξέρει τη δουλειά, ξέρει τους παίχτες και μένει να δούμε πια, όχι τόσο σήμερα, πώς θα πάνε άλλες δύο προπονήσεις. Τετάρτη, Πέμπτη θα γίνει εδώ προπόνηση και θα φύγει
0: κατευθείαν
2: για τη Ρίγα. Έχει μπει τσάρτερ για άλλη μια φορά η Ομοσπονδία. Κάνει ό,τι μπορεί για να είναι η λιγότερη δυνατή κούραση. Και μάλιστα η Ρίγα είναι δύσκολο ταξίδι, γιατί δεν είναι συχνές οι απευθείας πτήσεις. Και πολύ συχνά πρέπει να πας σε άλλη πόλη της Ευρώπης και να φύγεις. Τσάρτερ και κατευθείαν πίσω μετά το μάτς. Γιατί και οι παίχτες, δεν ξεχνάμε ότι έχουν αρχίσει προετοιμασία οι ομάδες τους και αμέσως μετά θα ενσωματωθούν. Θα είναι πιο έτοιμοι, βέβαια, γιατί αυτό που έχουν κάνει είναι 3-4 μέρες περισσότερο πιο μπροστά από τους παίχτες τους και σε πολύ πιο έντονο ρυθμό. Γιατί είναι νορμάλ μια ομάδα που μπαίνει να ετοιμαστεί για 10 μήνες ότι δεν καζώνει από το καλημέρα.
0: Ναι. Καλά, βέβαια.
2: Η εθνική δεν είχε 10 μέρες. Έμπαινε να ετοιμαστεί για 2 μάτς σε 10 μέρες, άρα γκάζωσε.
3: Ναι, να επιστρέψουν όλοι οι υγιείς ομάδες και να έχουν κάνει και τη δουλειά με την εθνική ομάδα. Αν κάνουμε το 2-2, θα πραγματικά θα ανατραπεί.
2: Υπάρχει και ένας χωρίς ομάδα.
3: Το παράθυρο του Ιουλίου.
2: Τυπικά χωρίς ομάδα είναι ο Θανάσης
0: Αντετοκούνμπο. Ναι, ναι.
2: Κοινό μυστικό ότι θα πάει στον Άρη, αλλά δεν έχει ανακοινωθεί. Άρα είναι free agent.
0: Ναι.
2: Νομίζω ότι μόλις γυρίσουμε, αν όχι και πριν, ο Άρης συνηθίζεται Τετάρτη 19 και 14 είναι η ανακοινώση του κάθε.
0: Και ένας που αιωρείται. Και ένας που αιωρείται.
2: Για ποιον λέει?
0: Λαρετζάκης.
2: Για τον Λαρετζάκη, ναι. Σωστό κι αυτό. Εντάξει, βέβαια από τον Ολυμπιακό δεν προκύπτει κάτι. Δηλαδή,
0: ναι. Εντάξει. Ναι.
2: Όχι, μπορεί η ΑΕΚ να θεωρεί ότι έχει συμφωνήσει με τον Λαρετζάκη, ότι έχει βρει το πακέτο.
0: Ναι, το πακέτο, ναι,
2: και
0: αυτό.
2: Αγωνιστικά και οικονομικά. Αλλά ο παίκτης ανοίξει τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, καλά,
2: ο Ολυμπιακός βρέθηκε ξαφνικά με 2,5 θέματα. Δηλαδή, εντάξει, το μεγάλο είναι του Γουόκα που ήταν άκομψος ο χειρισμός γενικά. Δεν περίμενε κανείς ότι μετά από τέτοια χρονιά θα βρεθούν
0: στα... όλα αυτό
2: το... Ναι, αλλά υπάρχει και το ερωτηματικό του Λαρετζάκη. Εντάξει, έχει πει δύο πράγματα και ο Ντόρσεϊ κατά καιρού.
3: Ναι.
2: Αλλά επίσης έχει συμβόλαιο. Γι' αυτό λέω μισό θέμα. Έτσι. Δεν είναι. Ναι, όντως πάντως Μαρίνο, έχεις ένα point ότι ο Λάρη είναι σε ένα μετέχμιο.
0: Ναι, κάπως έτσι.
2: Το οποίο δεν εξαρτάται από τον ίδιο.
0: Ναι, βέβαια.
2: Η ΑΕΚ τον θέλει, ο ίδιος θα ήθελε να πάει κάπου να παίξει. Ο Ολυμπιακός έχει πρώτο και τελευταίο λόγο αφού έχει συμβόλαιο.
0: Ναι, προφανώς. Ναι,
2: άρα
0: μπορεί
2: να ζητήσει ένα buyout, το οποίο να μην μπορεί να δώσει η ΑΕΚ. Μιλάμε για ενεργεία διεθνή παίχτη σε καλή ηλικία και για την ΑΕΚ, κακά τα ψέματα, δεν είναι υπερπολιτέλεια έτσι να πάρει ένα τέτοιο παίχτη.
0: Εμένα αυτό, Μένιο και Γιώργο, αυτό που πραγματικά δεν θα πω ότι ανέκπληξη, αλλά λες όσα χρόνια και να περάσουν, η παρουσία του Καλάθι στο μάτς με την Πολωνία.
3: Ναι.
0: Δηλαδή. Σαν τη μήγαμε στο γάλα πολλές φορές.
3: Ναι.
2: Τι να πεις.
0: Τι να πεις, γάλα,
2: νομίζω ότι ξαναλέω ότι είχαμε πιστέψει πολύ ότι με την περσινή του απουσία ότι ο Νίκ αποχώρησε σιωπηλά, όπως σιωπηλά πάντα ο Νίκ. Πάντα μιλάγε στο γήπεδο από την εθνική. Χαίρομαι πάρα πολύ και νομίζω χαίρονται όλοι που τον ξαναβλέπουν ότι πάει προς μια αποχώρηση εντός γηπέδου.
0: Ναι,
2: να ξαναπαίξει. Είναι ευλογία για την ομάδα που τον έχει. Οι ασίες προχθές ήταν 12 καταγεγραμμένες. Έχω μετρήσει εγώ 4 στο ξεκίνημα που ακόμα ήταν μουδιασμένοι που δεν μπήκανε.
0: Που δεν μπήκα, φαντάσου.
2: Ήταν σε κενό τέρμα.
3: Πάρε βάλε και δεν το
0: πάρε βάλε.
2: Χάθηκε, το λέει, άμπρε παιδί μου, εντάξει. Ή έχει χάσει μια μπάλα κάτω
0: από την χαμηλή.
2: Θα μπορούσε να είναι
3: 15. Εν δυνάμει 16 δηλαδή.
2: Εντάξει, έχεις το... εγώ
3: στις 28.
0: 28 assist, 16 κλεψίματα.
2: Ναι. Για τώρα μόνο την ποιότητα που βάζει ναι. αυτός ο παίχτης.
3: 100%
2: και φρέσκος καλοκαιριού. Και...
3: εγώ έγραψα ένα σχόλιο χθες για την εθνική ομάδα και το εστίασα πολύ στο Νικαλάθη, η προσαρμογή του. Εδώ ο Μένιος και λόγω της εθνικής ομάδας το έχουμε ζήσει πάρα πολύ. Πάντα στρατιώτης. Έχει λείψει το 13 και το 25 γιατί δεν κλείθηκε το 13, είχε πρόβλημα τραυματισμού. Και θυμάμαι τότε όταν είχε έρθει στην προετοιμασία με το χέρι δεμένο, είχε ένα πρόβλημα στον αγκώνα και τον βλέπει τότε το αείμνη της Κολοκυθάς και δεν το πίστευε, λέει, νόμιζε ότι το Αμερικανάκι δεν θα έρθει, λέει, και τα λοιπά. Και του λέει, είσαι μεγάλος, μέσω του Φιλίππου τότε, μεταφραστή, είσαι, του λέει, δεν είσαι Έλληνας, απλώς είσαι και Έλληνας πατριώτης.
2: Και ξαναλέω...
3: Και συγγνώμη το να ολοκληρώσω, εγώ τον χαρακτήρισα μίμνηση κακό, γιατί με το Βασίλη το Σπανούλη δεν είχαν μια καλή συνεργασία στη Μονακό. Δεν κράτησε, γιατί θα μπορούσε οποιοδήποτε παίκτης με αυτά που έχουμε δει να πει έχω πρόβλημα για αυτά. Κλήθηκε για αυτό το παράθυρο, ήταν εδώ 37-38, θα γίνει 7 Φεβρουαρίου του 27. Λοιπόν,
2: εντάξει, βέβαια το Βασίλη ήταν συμπαίχτες, είναι φίλοι.
3: Ναι, αλλά ήταν μεσολαβή.
2: Όχι, δεν ήταν, εντάξει, αλλά ήταν, νομίζω αποδείχθηκε σε μια γενικά περίεργη χρονιά.
3: Ναι, ήταν η περίεργη χρονιά, ναι. Απλώς θα τα είχε φύγει και αναγκαστεί.
2: Όχι, δεν έχεις point, ναι. Και, και σε αυτό που έλεγες για το, ξέρεις που είπε ο Φιλίππου και ο Μακαρίτης ο Κλοκυθές, δεν είναι μόνο ότι έρχονταν ο Νίκο, ότι πάντα και η οικογένεια,
3: πάντα.
2: Ο μπαμπάς, ο
0: παιδιός,
2: ναι, ο θείος, το αγαπάνε.
3: Καθαρό Ελληνόπουλο της αμερικανικής ομογένειάς μας και τα λοιπά, όλα αυτά. Είναι πολύ καλός παίκτης ο Καλάθης. Εντάξει, καλά, δοκάρια δέχει. Αυτό στην επίθεση το ξέρουμε.
0: Βέβαια.
2: Καλά, αλλά έχει μια εγγύηση. Έχει κάνει και μάτς όμως που τον αφήνουν πάντα που τα έχει βάλει.
0: Και δεν
2: πειράζει, ας μην βάλει. Μπορεί να μοιράσει 32 πόντους. Βάλει 16.
0: Αυτό.
2: Αφήνουν από τα χέρια 32.
3: Είναι πολύ σημαντικό πραγματικά γιατί είναι πολλά τα χρόνια. Είναι 150 παιχνίδια έχει κάνει. Μιλεστών. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέμε. Έλα να τελειώσει μέσα στο
2: γήπεδο. Γιατί έλειπε ο Κώστας και επειδή στην εθνική πάει με την επετηρίδα των συμμετοχών. Αυτά τα νέα. Να δούμε και περισσότερο σήμερα, ξέρεις, αν θα μπουν τα τρία παιδιά που είχαν τα προβλήματα.
3: Ιστήρια υπάρχουν προφανώς, τα δεν έχω δει. Πολλά και. Όχι, το λέω για τον κόσμο.
2: Ήταν ωραία η προτέλεια του Σαββάτου.
3: Έτσι.
2: Γιατί Σάββατο βραδάκι στην Αθήνα Αύγουστο να είσαι. Είχε,
3: και νομίζω, είχε ξεκινήσει πάνω, και είχε 6, με 6, 3 παιχνίδια το πρωτάθλημα της Super League, το ποδόσφαιρο. Ναι. Αλλά εθνική είχε 6, είναι εθνική, εθνική έχει τον κόσμο της.
2: Ναι.
3: Έχει το κοινό της.
2: Κακά τα ψέματα τώρα Δευτέρα και έξω το απόγευμα.
3: Έτσι,
2: δηλαδή, άμα είσαι εδώ Αύγουστο, 24 Αυγούστου, λογικά δουλεύεις και έξω το απόγευμα, δύσκολο. Η Κύπρος δεν είναι ελκυστική, αλλά και πάλι για να πάρεις παιδιά να έρθεις να δεις λίγο την εθνική ομάδα.
0: Εντάξει, βέβαια.
2: Και στην τελική είπαμε τα, έτσι κι αλλιώς έρχεται σε μια εβδομάδα sold out.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, βέβαια.
0: Δηλαδή Δευτέρα εννοείται.
3: Κόντρα βέβαια. Στην Ισπανία. Κόντρα στην Ισπανία. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Μενέλαο.
2: Να είστε καλά, καλή
3: για
2: συνέχεια.
3: Την ενημέρωση να πάνε όλα καλά.
0: Σούπερ.
2: Και τα λέμε.
3: Ναι. Δωδεκάδα από την Πέμπτη, μάλλον. Την αποστολή ή την.
2: Νομίζω...
3: Ναι, αφού φεύγει η ομάδα.
2: Ναι, νομίζω. Καλά, καλά
3: μπορεί να πάρει και παραπάνω.
0: Να πάρει κάποιο παίκτη παραπάνω για.
2: Δεν νομίζω. Μπορεί να ιατρικά. Απλά υπενθυμίζω ότι στο παράθυρο μπορεί να αλλάξει από μάτι σε μάτι το δωδεκάδα.
0: Μπορεί.
2: Άρα θέλω να πω ότι ακόμα κι αν ένα. Δεν κριθεί ιατρικά έτοιμο την Πέμπτη ή κριθεί ότι είναι λίγο ρίσκο να παίξει μάτς την Παρασκευή, μπορεί να μην παίξει και να είναι τη Δευτέρα παρόν, έτσι. Νομίζω και οι Ισπανοί κάποιους δεν θα έχουν στο πρώτο μάτς και θα παίξουν.
3: Βάλαν το Χουάντσο Ναγκόμεθ μέσα που δεν ήταν.
2: Έχω την εντύπωση.
3: Τον είδα ότι παρακολουθούσε το παιχνίδι Ελλάδα-Πολωνία.
2: Νομίζω αύριο αρχίζουν.
3: Ναι, ο Παναθηναϊκός αρχίζει αύριο.
2: Όχι, ο Παναθηναϊκός έχει αρχίσει.
0: Παγκούρια έχει κινήσει οι Ισπανοί αύριο.
2: Ο Παναθηναϊκός νομίζω τώρα κάνει προπόνηση την πρώτη του εδώ πέρα στο.
0: Αύριο. Αύριο θα έχει με δηλώσει και τέτοια.
3: Ναι,
0: ναι, λογικά αύριο θα γίνει.
2: Εντάξει, νομίζω άρα μπορεί να είναι ατομικέ σήμερα. Πάντως ο Χουάντσο με εμάς θα είναι παρόν.
3: Θα,
2: νομίζω θα παίξει το πρώτο μάτι και θα παίξει το δεύτερο, κάτι τέτοιο.
0: Α, να χάσει τις βολές που χάσε. Τότε καλά θα είναι.
2: Τέλος πάντων, εντάξει.
3: Λοιπόν,
2: αυτά.
0: Εντάξει, το βασικό είναι η εθνική, επειδή είχε μια πολύ καλή εικόνα με την Πολωνία. Εντάξει, ο σημερινό μας είπε και ο Μένιος πολύ σωστά, δεν είναι αποτελεί κριτήριο. Να μπορέσει να.
2: Είχε θεματάκια, πρόσεξε. Συνολικά ήταν πολύ καλή εικόνα. Οι προπονητές που πάντα είναι απαιτητικοί είχαν. Δηλαδή η επόμενη μέρα, η Κυριακή, η χθεσινή μέρα, που πάλι δεν είχε ρεπό, αλλά φυσικά δεν είχε έντονη προπόνηση, είχε όμως να δουν, να συζητήσουν πραγματάκια. Είχαν πράγματα να πούνε.
0: Αυτές αυξομοιώσεις που είχε εννοείς.
2: Δεν ξέρω τα λεπτομέρειες.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω. Αλλά δεν είναι ότι ήταν στο 100%.
0: Ναι.
2: Προφανώς ποτέ δεν είναι μια ομάδα στο 100%. Είχαν όμως θεματάκια τα οποία σήμερα, έστω και με αδύναμο αντίπαλο, θα θέλεις να τα δεις λίγο πιο. Τις καλύψεις, αποστάσεις, αυτά.
0: Ναι, όλα αυτά.
2: Αυτοματισμούς,
0: ναι.
2: Για να πάμε όπως πρέπει την Πέμπτη και την Παρασκευή με το καλό να πάρεις το μάτς που, ξαναλέω, είναι πάρα πολύ κρίσιμο.
0: Ναι.
2: Από τα 6 μάτς. Δεν είναι το πιο δύσκολο, θεωρητικά λες, πιο δύσκολο είναι το εκτός με την Ισπανία, μετά είναι το εντός με την πλήρη Ισπανία, αλλά ίσως είναι τρίτο σε δυσκολία. Εντάξει, αυτά τώρα είναι μπακαλίστικα, αλλά σίγουρα είναι το πιο κρίσιμο. Και βλέποντας το πρόγραμμα,
0: ναι,
2: κρατάς ότι τελειώνεις 1η Μαρτίου στην Τυφλίδα.
1: Σωστά.
2: Εκεί μπορεί να είναι και τελικός πρόκρισης.
1: Βέβαια.
2: Έτσι.
1: Βέβαια.
2: Γιατί αυτό το... το δικό μας παράθυρο και η ανατροπή των Γεωργιανών επί των Ισπανών την τελευταία
0: ώρα. Ναι, αυτό λίγο μας χάλασε το δουλειά. Εντάξει.
2: Απ' την άλλη, είπε και ο Ντόρσεϊ στις δηλώσεις στη Media Day ότι τελικά δεν τον έχει και πίεση, μπορεί να είναι να σου βγει και σε
0: κάποιον. Ναι, αυτό. Μα πρέπει,
2: αυτό
0: δεν
2: το ρόστερ το γεμάτο, παιδιά, δεν είναι όλοι οι παίχτες. Έχουν ζήσει πίεση Ολυμπιακού Παναθηναϊκού.
0: Ξεκάθαρα.
2: Ευρωλίγκας και Eurocup. Τι να πεις τώρα.
1: Και έχουμε δει στις δεύτερες προκριματικές φάσεις και παγκοσμίων κυπέλλων από τότε με τα παράθυρα, τώρα 9-10 χρόνια, ανατροπές από brand names του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Πολλές. Δηλαδή οι Σέρβοι κινδυνέψανε κάποια στιγμή.
0: Εντάξει, ναι, βέβαια.
1: Πήραν όμως την πρώτη φορά. Οι Ιταλοί το έχουν κάνει. Εντάξει, η κατάσταση είναι αναστρέψιμη. 6 ευκαιρίες.
2: Καλά,
1: δεν το συζητάμε.
2: Είναι
1: αν στα δύο τα παράθυρα, τώρα λέει μπακαλίστηκα ο Μενέλαος. Αν κάνουμε 4-0, θα είμαστε πολύ καλύτερα. Θα πάμε στο 7-3. Και με 3-1 πάντως, μπορεί να κάνεις μια ήττα κάπου. Νομίζω ότι η κατάσταση
2: θα είναι. Εγώ ξαναλέω ότι θα είναι μια πολύ καλή αρχή.
1: Και μετά βλέπουμε του Φεβρουαρίου,
2: πάμε στη Λετωνία για την Ουκρανία, να γίνει, θα είναι μια πολύ καλή αρχή αυτό το μάτι.
1: Ναι, ναι.
2: Και μετά βλέπουμε. Πάμε παιχνίδι.
0: Σούπερ.
2: Έγινε.
0: Οπότε όλα να πάνε καλά. Σήμερα λοιπόν στο γήπεδο.
2: 6 ώρα. Ναι.
0: Έτσι.
1: Ελλάδα-Κύπρος. Με τον ίδιο ύμνο. Λοιπόν.
2: Χαίρετε. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.

0: Και φυσικά μένουμε σε mood γαλανόλευκο, εννοείται ξεκάθαρα.
1: Ναι. Ακούσαμε ενημέρωση από το Μενέλαο, το Σεβαστιάδη.
0: Λοιπόν, η Ουκρανία, επειδή μας ενδιαφέρει,
1: άμεσα
0: νίκησε τη Λετωνία 84-82 στην Xiaomi Arena της Ρίγα, σε φιλικό παιχνίδι λοιπόν, το οποίο έγινε βέβαια χτες, το αναφέρουμε λοιπόν αυτό, 84-82. Ο Μιχαλιούκ, ο οποίος είναι και το μεγάλο αστέρι και θέλει πάρα πολύ προσοχή, είχε 25 πόντους με 5 τρίποντα, 6 rebound, 5 assist και 3 κλεψίματα. Ο Μαξ Ούργκα, ο NBA'er, είχε 8 πόντους, 5 assist και 6 assist. Και ο Αλεξάνδρ Κοβλιάρ ήταν πάρα πολύ καλός και αυτός αρκετά χρήσιμος, είχε 11 πόντους και 6 assist. Ο Άλεξ Λεν, να θυμίσουμε, ο πρώην σέντερ της Ρεάλ, δεν θα παίξει απέναντι στην εθνική ομάδα. Έχει λοιπόν αυτή την απουσία, δηλαδή ένα βαρύ κορμί που ξέρουμε ότι μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα, δεν θα παίξει απέναντι στην εθνική ομάδα. Να θυμίσουμε ότι η Ουκρανία μπαίνει με ρεκόρ 4-2 στο δεύτερο γύρο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου και είναι δεύτερη πίσω από την Ισπανία, επίσης προσεχή αντίπαλο της εθνικής μας ομάδας. Οπότε λοιπόν, μπορείτε να δείτε και τα highlights που έχουν βγει. Ο Μιχαλιούκ είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, αλλά είναι νούμερο ένα κίνδυνος για την άμυνα της εθνικής. Αλλά δεν είναι μόνο αυτός, εν όψη του αγώνα της Παρασκευής στην Ρίγα.
1: Οι Ουκρανοί, οποίοι είναι πολεμιστές.
0: Ναι, είναι μια δυνατή ομάδα βέβαια.
1: Σκληρή ομάδα. Και βρίσκονται στο 4-2. Αν νικήσουμε την Παρασκευή, θα ισοβαθμίσουμε μαζί τους στο 4-3.
0: Ναι.
1: Και θα έχουμε και το πλεονέκτημα πιθανής ισοβαθμίας. Δηλαδή σε ισοβαθμία που θα δημιουργηθεί, θα είναι από πάνω η εθνική ομάδα και από κάτω η εθνική ομάδα της Ουκρανίας. Βεβαίως και θέλει πολύ προσοχή το παιχνίδι, δεν το συζητώ αυτό. Θέλει μεγάλη αυτοσυγκέντρωση. Υπάρχει ένα κλικ διαφοράς ποιότητας, υπέρ βεβαίως της επίσημης αγαπημένης. Αυτή η ποιότητα πρέπει να βεβαιωθεί από την άμυνα της εθνικής.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και στο ξύλο το μπασκετικό το οποίο θα παίξει η Ουκρανία, πρέπει η εθνική ομάδα να ανταποκριθεί με το ίδιο ακριβώς νόμισμα. Να παίξει σκληρά και από εκεί και πέρα νομίζω στην επίθεση ότι με την είσοδο και του Τάιλερ Ντόρσεϊ και φυσικά του Βασίλη Τολιόπουλου στα γκάρτ, ο οποίος ήταν βέβαια και στο τελευταίο παράθυρο. Βεβαίως είπαμε για την παρουσία του Νίκ Καλάθη. Η εθνική ομάδα μπορεί να βρει αυτοματισμούς, συνεργασίες πολύ καλές. Έχει παίχτες όταν η μπάλα κολλάει στα χέρια ή δεν βγαίνει το play, το σύστημα, να πάρουν την πρωτοβουλία, να τελειώσουν τη φάση, να κερδίσουν φάουλ, να σκοράρουν.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Όλα αυτά, όλα είναι θέμα διάθεσης. Αυτό φαίνεται ότι το έχει η εθνική ομάδα. Είναι πολύ συνειδητοποιημένη στην κατάσταση στην οποία βρέθηκε από μόνη της. Θα μπορούσε να κάνει πολύ πιο εύκολη τη ζωή της. Αν στα παιχνίδια με τη Ρουμανία και την Πορτογαλία, τουλάχιστον είχε πετύχει μία νίκη. Και ήταν στο 4-2. Δεν γυρνάει ο χρόνος πίσω. Μετά, αν δεν γίνεται, αυτά είναι τα αποτελέσματα. Αυτή είναι η διαμόρφωση βαθμολογική του ομίλου. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πίδημα.
0: Βέβαια.
1: Ιδού το Κατάρ λοιπόν, ιδού και ο δρόμος.
0: Ναι, να κάνω μια διευκρίνηση απλά. Ο Σούργκα έπαιζε στο NBA, ήταν στους Celtics, πήγε στη Real, έτσι, είναι από τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας του Πέδρο Μαρτίνεθ. Θέλει πάρα πολύ προσοχή γενικά, αλλά αυτό που λες, κοίτα, η εθνική τώρα έχει την εμπειρία, έχει τους παίκτες, έχει αυτό που λέμε προφανώς και την πίεση, αλλά έχει παίκτες που ξέρουν πώς να αντιδρούν σε αυτό το κομμάτι. Οπότε Εντάξει, σήμερα δεν μπορεί να πεις και πολλά πράγματα όντως απέναντι στην Κύπρο, δεν μπορεί να περιμένεις και πολλά πράγματα. Αλλά σίγουρα όμως είναι σημαντικό, γιατί έστω και με έναν αντίπαλο χαμηλότερης δυναμικότητας μπορεί προπονητικά να δοκιμάσει διάφορα πράγματα ο Βασίλης Πανούλης.
1: Οι προπονητές λένε ότι δεν υπάρχει κανένα φιλικό το οποίο ναι. να είναι χειρότερο από μία προπόνηση.
0: Ναι, ναι, ναι, ξεκάθαρα.
1: Δηλαδή, όσο δυνατή και να είναι η προπόνηση, το οικογενειακό διπλό που λέμε, mm-hmm. Πάντα θα είναι λίγο, όχι χειρότερο, αλλά όχι τόσο καλό για εξαγώγημα συμπεράσματα από ένα φιλικό παιχνίδι. Δεν υπάρχει ανταγωνιστικότητα από την Κύπρο, αλλά μπορεί να δούμε πράγματα από τη δική μας εθνική ομάδα, ναι. να κάνει το δικό mm-hmm. της παιχνίδι και να κοιτάξει το δικό της αυτό.
0: Μια και το αναφέραμε και πριν και με το και με το Μενέλο Σεβαστιάδη και με τον Γιώργο, Γεωργία, συγκεκριμένα και σε 101-90 το Ισραήλ, ναι. στην Τυφλίδα, ναι. με τρομερούς Μπιτάτζη Μαμουκελασβίλη, εξαιρετική mm-hmm. Μία εκ των αντιπάλων της ελληνικής ομάδας. Ο Μπιτάτζη έχει 22 πόντους, ο Μαμουκελασβίλη 20, ο Σεγγέλια ακούραστος με 17 πόντους. Μιλάμε λοιπόν ότι η Γεωργία είναι μια ομάδα αρκετά δύσκολη, δεν την πετύχουμε τώρα. Τώρα υπάρχει Ουκρανία, Ισπανία, αλλά όπως και να έχει, είναι μια ομάδα που, με την οποία πιθανότητα θα δώσουμε μάχη στο τέλος. Αλλά βήμα-βήμα να γίνει το πρώτο βήμα στην Ρίγα απέναντι στην Ουκρανία και βλέπουμε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι, Γιώργος Βαρβάνης, Μάνος Πρίντεζης, και έχουμε εδώ πρώτο μας καλεσμένο, τον κύριο Καλαϊτζάκη, ο οποίος συνεχίζει τη δική του πορεία. Έφυγε από το Μαρούσι και πλέον ανήκει στον Προμηθέα Πάντας για τα επόμενα 2 χρόνια. Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι γίνεται, σιδεροκέφαλος, καλή αρχή, με υγεία, ό,τι επιθυμείς.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, επόμενος λοιπόν σταθμός Προμηθέας. Λέω να μας πεις τι είναι αυτό που σε ιντρίγκαρε, τι είναι αυτό που σε παρακίνησε ώστε να πεις το ναι και να γίνεις, ας πούμε, εντός εισαγωγικών πατρινός.
1: Νομίζω ότι η σχέση με τον coach Όγορα ήταν σίγουρα ένα συν. Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, γνωριζόμαστε πολύ καλά. Μιλήσαμε στο τηλέφωνο, τα βάλαμε κάτω. Μου άρεσε έτσι όπως μου παρουσίασε το πλάνο του Προμηθέα. Θα ήταν μια ανταγωνιστική ομάδα, μια φιλική ομάδα με μέγεθος, νεανική μπορώ να πω, οπότε νομίζω ότι ταιριάζω πάρα πολύ στον τρόπο παιχνιδιού που θα παίξει ο Προμηθέας και δεν δυσκολεύτηκα να πω το ναι.
0: Στόχος του Προμηθέα επόμενη χρονιά πια είναι, πέρσι δεν τα πήγε και πάρα πολύ καλά γενικότερα στο ελληνικό πρωτάθλημα και στην Ευρώπη. Θεωρείς ότι είναι τώρα αυτό που λέμε μια επανεκκίνηση που πρέπει να σας πεισμώσει και όλους ώστε να κάνετε ένα καλό restart?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι κάθε αρχή και δύσκολη που λένε, αλλά από ό,τι έχω μιλήσει με τον coach και με τον Νίκο το δίπερο, μου έχει πει ότι η ομάδα θα είναι πολύ ανταγωνιστική. Έχουμε παιδιά, έχουμε νέα παιδιά που θέλουν να αποδείξουν, αθλητικά παιδιά χωρίς εμπειρία από την Α1, αλλά πιστεύω ότι αν υπάρχει η σωστή διάθεση και η σωστή νοοτροπία, πιστεύω ότι μπορούμε να καταφέρουμε καλά πράγματα.
0: Περσινή χρονιά ήσουν από τους κορυφαίους του Αμαρουσίου και γενικότερα ένας παίκτης που πραγματικά κάθε χρόνο βάζει πράγματα στο ρεπερτόριό του. Τι είναι αυτό που κρατάς από τις προηγούμενες χρονιές και από πέρσι και από το εξωτερικό που ήσουν, ώστε να μπορείς να το δώσεις στον Προμηθέα, αγωνιστικά καθαρά?
1: Πλέον καταρχήν ευχαριστούμε το μπάσκετ, προσπαθώ να κλείνω τα αυτιά μου δεξιά και αριστερά του, τι λέει, τι γράφεται. Πλέον νομίζω ότι είμαι ένας έμπειρος παίχτης στα 27 μου. Νομίζω ότι ξέρω πώς να βλέπω τον μπάσκετ πλέον, ξέρω να βάζω τις προτεραιότητες μου. Μ' αρέσει να δουλεύω, μ' αρέσει η δουλειά, μ' αρέσει να ανταγωνίζομαι και θα δώσω το 100% για τον Προμηθέα και τον coach Βόβορα.
2: Γιώργο, πώς το βλέπεις και συνολικά το πρωτάθλημα της Basket League?
1: Πολύ βελτιωμένο. Πάρα πολύ βελτιωμένο, ανταγωνιστικό, μ' αρέσει πάρα πολύ. Γιατί βλέπουμε ότι το τι προσπάθειες είναι από όλες τις ομάδες να ανέβουν, οπότε νομίζω ότι θα είναι ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Μ' αρέσει, ξέρεις, υπήρχε όλα αυτά τα χρόνια η μονοτονία, να το πω έτσι. Ήξερες ότι στο τέλος θα βρεθούν οι δύο μεγάλοι. Δηλαδή Βρέξης και ο Νήσι, το ήξερες πάνω κάτω. Τα τελευταία χρόνια όμως βλέπουμε ότι μέσα στη σεζόν κάνουν γκέλες. Δηλαδή οι ομάδες πιο κάτω κερδίζουν τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Μου αρέσει πάρα πολύ ότι οι ομάδες κάνουν προσπάθεια, γίνονται τεράστιες επενδύσεις. Οπότε πιστεύω ότι θα είναι το πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα των τελευταίων 10-20 ετών σίγουρα.
2: Ότι θα αμφισβητηθεί ο διπολισμός στο μονοπόλιο διεκδίκηση του τίτλου,
1: κοίτα,
2: από Άρη και ΠΑΟΚ, είναι σίγουρο.
1: Δεν ξέρω
2: αν μαζί με την ΑΕΚ βεβαίως έχουμε μια πεντάδα ομάδων που θα είναι, έχουν ένα πολύ σημαντικό προβάδισμα για αυτές τις 5 πρώτες θέσεις. Η ψαλίδα από την 6η θέση μέχρι τη 14η πιστεύεις ότι θα ανοίξει? Ναι, μεν σε κορυφαίο επίπεδο, κατάλαβες, θα έχουμε ανταγωνισμό μεγάλο μεταξύ τους, θα αλληλοχτυπηθούν που λέμε, αλλά οι άλλες 8 ομάδες, όχι 8, 9 ομάδες, θα έχουν ένα δικό τους πάλι πρωτάθλημα, πιστεύεις?
1: Μπα, δεν νομίζω.
2: Δεν νομίζεις, okay.
1: Δεν νομίζω, όχι, γιατί όπως είπα και πριν γίνονται προσπάθειες από όλες τις ομάδες και
2: ναι,
1: πλέον
2: επενδύσεις γίνονται, όπως
1: βλέπουμε, ναι. Βλέπουμε ότι για να μπορείς να ανταγωνιστείς, όπως είπες, την πεντάδα ή εξάδα, πρέπει να έχεις ένα πολύ δυνατό σύνολο. Οπότε πιστεύω, όπως είπα και πριν, θα δούμε ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Ναι. Και ελπίζω δηλαδή...
2: Και δεν υποτιμήσεις καμία ομάδα...
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, εννοείται.
2: Από το 5 και κάτω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιώργο,
1: ναι.
0: Έχεις περάσει και εσύ και ο κότς από τη Λιθουανία. Και μας είπε ο κότς σε μια προηγούμενη συνέντευξη ότι υπάρχει μια τεράστια μπασκετική κουλτούρα. Τι έχεις κρατήσει εσύ από την παρουσία σου στη Λιθουανία? Έχεις παίξει στην Εβέζης, έχεις παίξει στη Λεκαλμπέλης. Τι είναι αυτό που έχεις κρατήσει και το ακολουθείς, το κρατάς και για τις επόμενες ομάδες?
1: Έχει μια χώρα η οποία αναπνέει για τον μπάσκετ, να το πω,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι το νούμερο ένα αθλημά τους. Δεν υπάρχει νομίζω κάτι άλλο τόσο ψηλά όπως τον μπάσκετ στη Λιθουανία. Πολύ ανταγωνιστική όσον αφορά το άθλημά τους, δηλαδή με αυτό μου έκανε εντύπωση το πόσο ανταγωνιστική και focus είναι σε αυτό που κάνουν, δηλαδή είναι σαν να έχουν μόνο το μπάσκετ. Πέρα από αυτό, έχει την οικογένειά σου και το μπάσκετ, δεν έχει κάτι άλλο.
0: Σωστό, ναι, ναι, ναι.
1: Στη Λιθουανία ανταγωνιστικό πρωτάθλημα ανεβαίνει και αυτό καιρό με τον καιρό, αλλά νομίζω ότι μου έδωσε πολλά μαθήματα για το πώς, πρώτα απ' όλα σαν άνθρωπος, από πώς πρέπει να βλέπω, ξέρεις, τον επαγγελματισμό. Εκεί πέρα όλοι πολλοί επαγγελματίες, από τους παίχτες, προπονητές, τους διοικούντες, πρώτη του μηνός τα λεφτά σου, ήταν όλα πολύ καλά.
0: Πλέον λέμε ότι στο σύγχρονο μπάσκετ, στο μοντέρνο μπάσκετ επιβάλλεται να έχεις μια αθλητική ομάδα, επειδή είσαι ανέκαθεν ήσουν παίκτης με αστηρευτή αθλητικότητα. Το ενστερνίζεσαι σε αυτό, ότι πλέον εκεί που έχει πάει το μπάσκετ πρέπει να είσαι πρώτα απ' όλα αθλητικός και μετά όλα τα υπόλοιπα?
1: Εννοείται. Το πιστεύω πάρα πολύ αυτό, αλλά μην ξεχνάμε ότι το μπάσκετ κιόλας είναι ένα άθλημα το οποίο πρέπει να σκέφτεσαι. Βλέπουμε παίχτες ακόμα στην Ευρώπη οι οποίοι δεν είναι και τόσο αθλητικοί να διαπρέπουν, οπότε νομίζω ότι αν έχεις ένα συνδυασμό των δύο, δηλαδή αθλητικού.
0: Γιώργο, σε χάνουμε, αν μπορείς λίγο πιο κοντά.
1: Όπως έλεγα, νομίζω ότι αν έχεις ένα συνδυασμό αθλητικότητας, μυαλού και διάβασμα παιχνιδιού, νομίζω ότι έχεις ένα πολύ δυνατό πακέτο για το ευρωπαϊκό μπάσκετ.
2: Είναι πολύ ακριβές αυτό που λέει ο Γιώργος, ότι υπάρχουν ακόμα παίκτες, επειδή το μπάσκετ, εγώ θα έλεγα, θέλει ένα IQ υψηλό για να το
0: υπάρχει. Ναι, εννοείται.
2: Βεβαίως τα αθλητικά προσόντα, τα σωματικά προσόντα έχουν ένα προβάδισμα πλέον. Αλλά υπάρχουν ακόμα παίκτες πράγματι που με το μυαλό, με τη σκέψη, με το διάβασμα του παιχνιδιού, με την αντίληψη του χώρου, βρίσκουν και συμβόλαιο και έχουν και θέσεις και είναι και περιζήτητοι αυτοί οι παίκτες.
1: Ναι, εννοείται.
2: Ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Είσαι στη φουρνιά βεβαίως των Ελλήνων παίκτων, σε αυτήν την ηλικία, την όριμη όπως λες, στα 27 σου, το κομμάτι των ξένων παιχτών, οι οποίοι παρέμειναν στο 6-6 και δεν έγιναν 7-5. Τι μπορούμε να πούμε γι' αυτό? Θέλω ένα σχόλιο σου.
1: Τι μπορούμε να πούμε
2: ως Έλληνας παίχτης?
1: Ναι, κοιτάξτε, καλό είναι ότι μένει το 6-6. Πιστεύω ότι υπάρχει ταλέντο στο ελληνικό μπάσκετ. Υπάρχει ταλέντο, βέβαια δεν είναι στο δικό μου κομμάτι να συζητήσω και να πω ότι γίνεται λάθος και τι πρέπει να αλλάξει. Υπάρχουν ανώτεροι οι οποίοι σίγουρα ξέρουν τη δουλειά καλύτερα.
2: Οι θεσμοί.
1: Ναι, εννοείται. Αλλά πιστεύω ότι με τη σωστή νοοτροπία. Δηλαδή αυτό είναι το νούμερο κομμάτι, να υπάρχει σωστή νοοτροπία, δηλαδή να ξέρει ο παίχτης να, πότε να δουλέψει, τι πρέπει να βάλει στο παιχνίδι του. Γιατί πραγματικά είναι κρίμα. Είναι κρίμα έτσι, δηλαδή να βλέπεις άλλες χώρες να διαπρέπουν.
0: Ναι.
1: Βλέπει Ισπανία με τους παίχτες. Είναι κρίμα δηλαδή να έχουν ξένοι να παίρνουν τις δουλειές των Ελλήνων όσο...
2: Και πρόβλημα για την εθνική μας ομάδα.
0: Ναι,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Αλλά πιστεύω ότι...
2: Πιστεύω, το πρόβλημα.
1: Ναι, πιστεύω ότι υπάρχει ταλέντο. Νομίζω ότι αν γίνει σωστή δουλειά και οι παίχτες, επαναλαμβάνω, από μικρές ηλικίες βάζουν σωστά θεμέλια και έχουν τη σωστή νοοτροπία να δουλέψουν, να είναι αφοσιωμένοι, πιστεύω ότι μόνο στο χέρι τους είναι να, να δείξουν πράγματα.
2: Πάνω σε αυτό, Γιώργο, χωρίς να πάρεις όρκο για κανέναν πλην του εαυτού σου, πιστεύεις ότι ο Έλληνας παίκτης δουλεύει στο επίπεδο των απαιτήσεων που υπάρχουν πάντα?
1: Ναι, πιστεύω ότι υπάρχει ένα μερίδιο παιχτών το οποίο πραγματικά δουλεύει.
2: Ναι.
1: Μεγάλο θα έλεγα, δηλαδή αυτά που πω εγώ. Όλοι,
2: είναι σημαντικό, ναι, το ποσοστό, και εγώ αυτό πιστεύω.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, μα δεν μπορείς κι αλλιώς. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή,
2: δεν γίνεται κι αλλιώς, είναι μονόδρομος.
1: Να είσαι Έλληνας, θα το πω έτσι, να σου λείπουν τα αθλητικά στοιχεία που έχει για ένας Αμερικάνος.
2: Τα φονταμέντα.
1: Δεν γίνεται αλλιώς. Mm. Δηλαδή, εγώ αυτό έχω δει από την προσωπική μου εμπειρία και από το ψηλότερο επίπεδο, ότι αν δεν δουλέψεις πραγματικά δεν ξέρω πώς μπορείς να τα παίξεις. Δηλαδή, αν το Αμερικάνος μπορεί να έρθει να μην δουλεύει τόσο πολύ, αλλά να. Με μία προπόνηση,
2: ναι,
1: να πει δεν έχει Θεό να σε περνάει από πάνω.
2: Αλλά τώρα πια υπάρχει off-season περίοδος, ναι, ή pre-season, ναι, περίοδος. Δηλαδή πρέπει ο
1: πολύ...
2: Έλληνας παίχτης να σκέφτεται τον εαυτό του πολύ συμφεροντολογικά. Δηλαδή
1: ακριβώς,
2: και για το κομμάτι της επιβίωσης του να πει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Αυτό ακριβώς.
1: Οπότε νομίζω, ναι, για να γυρίσω πίσω στο θέμα των ξένων, πιστεύω πρέπει να είναι στο χέρι του Έλληνα αθλητή. Ελπίζω να παραμείνει στο πράγμα, δηλαδή 6-6, νομίζω είναι δίκαιο και για τις δύο πλευρές.
2: Ναι, ναι.
1: Τώρα, ναι, όπως είπα και πριν, δεν είμαι σε θέση να
0: πει. Ναι, καλά, σίγουρα.
1: Εγώ είμαι παίχτης, με νοιάζει να πω.
0: Σήμερα ξεκινήσατε την... ήταν η πρώτη προπόνηση, να κάνω λάθος, σήμερα. Media Day.
1: Έχουνε, ναι, Media Day, αλλά τα παιδιά από ό,τι γνωρίζω έχουν ξεκινήσει πιο
0: νωρίς.
1: Δεν έχουν τα αποκομματικά του Champions League.
0: Αυτό να σου ρωτήσω λοιπόν, ήταν μια ερώτηση που θα έκανα τώρα. Πόσο αλλάζει το προγραμματισμό, το ότι θα μπείτε σε μια φάση για να μπορείτε να μπείτε στους ομίλους του Champions League, δηλαδή θα παίξετε στη Σόφια 14 με 20. Με τη Βιέννη, αν περάσετε μετά θα παίξετε με ζευγάρι του Μανίσα Κολοσσός, μακάρι να δούμε μια ελληνική μάχη. Πόσο αλλάζει αυτό το προγραμματισμό, ότι μπαίνετε κατευθείαν με στόχο ευρωπαϊκό?
1: Ναι. Νομίζω ότι αλλάζει πολύ το προγραμματισμό έτσι. Δηλαδή, ναι, νομίζω ότι οι προπονητές έχουν βγάλει ένα πρόγραμμα, γι' αυτό νομίζω ξεκίνησα και την προμασέφη νωρίς,
0: ναι,
1: για να υπάρχει μια ετοιμότητα. Νομίζω ότι θα εμφανιστούμε έτοιμοι. Θα εμφανιστούμε έτοιμοι. Από ό,τι έχω μάθει, υπάρχει πολύ πολύ υπομονή, πολύ, να το πω έτσι, δίψα. Οπότε περιμένω κι εγώ να δω την ομάδα ολοκληρωμένη, πώς θα είναι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Οπότε,
0: βέβαια.
1: Ναι, ναι, ναι,
2: ναι, έχει, ο Προμηθέας είναι από τις ομάδες που έχει καλές προδιαγραφές και προϋποθέσεις.
1: Μακάρι,
2: ναι,
1: μακάρι, μακάρι. Ναι.
2: Και γι' αυτό το λόγο έχει μια σταθερότητα βεβαίως στην επαγγελματική λίγκα. Βεβαίως πέρσι, όπως είπε και ο Μαρίνος, έκανε ίσως τη χειρότερη του.
0: Εντάξει, ναι, σεζόν, όλα μέσα στο πρόγραμμα είναι.
2: Παράλληλα με ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, ναι, τις οποίες έχει καθιερώσει κάθε σεζόν.
1: Ναι, εντάξει, και όταν γίνονται πιστεύω τόσο αλλαγές σε μια ομάδα, και η ομάδα δεν μπορεί, δεν προλαβαίνει, να το πω έτσι, βρεθεί μεταξύ τους να
2: βρεθεί.
1: Ναι, είναι πολύ δύσκολο.
0: Ωραία. Γιώργο μου, καλή αρχή, με υγεία. Πάνω απ' όλα, όλα να ξεκινήσουν καλά, με μπασκετικά για σένα, για όλη την οικογένεια καλά. Επίσης, έτσι, για τα αδέρφια σου,
1: να
0: εννοείται.
1: Καλά, να είστε καλά.
0: Και όλα τα καλά. Να είσαι καλά, ευχαριστώ
1: έγινε,
0: πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Έγινε, γεια σου, γεια.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, άμεσο replay, Γιώργος Βαλαβάνης, Μάνος Σπίτης. Ο Γιώργος Βαλαβάνης θα λέγαμε ότι δεν τον ξεχωρίζεις, δεν μπορείς από να καταλάβεις. Φοράει λευκά έτσι ρούχα νησιώτικα, θα το πούμε έτσι, λευκό λευκά, χρώμα.
1: Νησιώτικα.
0: Ναι, και στο πρόσωπο είναι μαύρος. Δηλαδή, παιδιά, πραγματικά, εγώ στην αρχή δεν κατάλαβα ποιος ήταν. Νομίζω
1: τόσο
0: ότι...
1: πολύ.
0: Ναι, όχι, όχι, πράγμα. Υπάρχει ναι. Μεγάλη αντίθεση.
1: Και τώρα, αν βγω 10 λεπτά εδώ έξω από το στούντιο
0: ναι, ναι, ναι,
1: και
0: ναι.
1: Καθίσω στον ήλιο, θα νομίζω ότι έχω κάνει ένα πέντε
0: ναι, ναι,
1: οπότε,
0: ναι.
1: Το μαύρισμα είναι κάτι σχετικό.
0: Ναι, ναι.
1: Μπορεί να είναι και από ξύλο.
0: Δεν ξέρω τι είναι.
1: Στο ξύλο.
0: Ναι, δεν ξέρω τι είναι.
1: Ωραία.
0: Πάμε σε ένα παιχνίδι που έγινε χθες το βράδυ και πραγματικά ήταν εκπληκτικό όσοι το είδαν.
1: Σωστό.
0: Εκπληκτικό. Γαλλία-Σερβία 91-90 με τρομερό Σιλβέν Φρανσίσκο. Με πράσινο και ερυθρόλευκο χρώμα φυσικά το συγκεκριμένο παιχνίδι. Φιλικό παιχνίδι, αλλά θα μπορούσε να είναι και τελικός ευρωμπάσκετ, ας πούμε, για παράδειγμα.
1: Mm-hmm.
0: Το παιχνίδι κρίθηκε στο τέλος χάρη σε ένα buzzer beater lay-up του Χόρντ, ύστερα από ασίστ του Φρανσίσκο, ο οποίος είχε 20 πόντους, 1 στα 2 δίποντα, 4 στα 8 τρίποντα, 6 7 βολές, 4 ασίστ και 2 rebound. Λουβαλούκα μπάρ 19 πόντους, Γουεμπανιάμα 18. Γενικότερα ήταν ένα παιχνίδι... το οποίο είχε τρομερός ασπίσεις και πολλές μεταπτώσεις γενικότερα. Γκούντουριτς έπαιξε, ο οποίος έκανε το 90-89. Ο Εβάν Φουρνιέ δεν ήταν τόσο καλός, είχε 5 πόντους, 1 στο 1 δίποντα, 1 στα 2 τρίποντα. Από την άλλη βέβαια ο Τζόκερ έγραψε double-double για πλάκα.
1: Δύο μπλοκ από το Γουεμπανιάμα όμως δέχτηκε.
0: Ναι, ναι, ειδικά το ένα. Δεν πρέπει να καταλάβω πώς το είδε. Είναι τρομερό δηλαδή.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Τρομερό. Τρούσε τα φώτα με τη μία.
1: Ναι, το double-double, αλλά να λέμε
0: ναι,
1: και
0: ναι.
1: Για...
0: να το τα block, λέμε και block. Αυτό εννοείται. Ναι,
1: block,
0: μιλάμε.
1: Block,
0: ναι. Το, αν, δείτε, παιδιά, αν δείτε, παιδιά, το μπλοκ. Δεν καταλάβατε πώς του ήρθε και ήταν τρομερό. Ίσως να μην το καταλάβει και ο ίδιος. Ή να μην τον είδε. Λοιπόν, είχε ο Γιώργης 34 πόντους, 11 rebound, 5 assist. Ο Νίκολα Γιώβιτς 14 πόντους, 5 rebound. Φιλικά παιχνίδια βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει βλέπεις και ωραία πραγματάκια. Παίρνεις και μια γεύση από μεταγραφικά αποκτήματα όπως με το Σεβέν Φρανσίσκο. Μεταγραφικός πληρωτός και στη Βιλερμπάν. Βιλερμπάν που έχει περάσει από χίλια κύματα. Ανακοίνωσε την απόκτηση του 26χρονου Μάτις Ντόσου Γιώβο. Ψηλός, ένα πεντάρι, 4-5 θα πω, και θα πλαισιώσει το Joel Bolo Boy στη front line. Εντάξει, έπαιζε στην προμπέ με τη Σεντ και Τεν. Όπως και να έχει, η Βιλερμπάν έχει τα δικά της προβλήματα. Και πάμε, γιατί είναι κάτι το οποίο διαφέρει πολύ τους φίλους του Ολυμπιακού, εννοείται. Η Ευρωλίγα ανακοίνωσε το νεοσύσταστο Super Cup.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι. Το Super Cup, το οποίο θα διεξαχθεί στην Etihad Arena 18 και 19 Σεπτεμβρίου στο Abu Dhabi. Ο Ολυμπιακός θα παίξει φυσικά ως πρωταθλητής Ευρώπης. Η Real, η οποία ήταν η φιναλίστ του τελικού. Η Fener Bahçe, που ήταν μία εκ των συμμετεχόντων του Final Four. Και η Dubai BC, η οποία βέβαια είναι και η διοργανώτρια. 18 Σεπτεμβρίου λοιπόν, Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε στις 5 το απόγευμα, πάρα πολύ ωραία ώρα. Εντάξει, είναι και λόγω της διαφοράς ώρας που υπάρχει. Αλλά 5 ώρα λοιπόν θα παίξει ο Ολυμπιακός με τη Φενέρμπαχτσε στο remake του φετινού μητελικού του Final Four. Η ιδέα θα αντιμετωπίσει 8 ώρα την Ντουμπάη και 19 Σεπτεμβρίου την επόμενη μέρα. Ο μικρός τελικός, δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να γίνει ο μικρός τελικός εκεί, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Γιατί είναι πληρωμένος.
0: Ο μικρός τελικός. Εντάξει, αλλά...
1: διαφημιστικά εννοώ, εμπορικά.
0: Ναι, διαφημιστικά, οκ. Okay. Κοίτα, να σου πω. Το καταλαβαίνω από ποια έννοια ότι οι ομάδες θέλουν να έχουν και ένα παιχνίδι παραπάνω στα πόδια τους για φιλικούς προετοιμασίας. Αλλά ευτυχώς διαγράφει πια από το μυαλό μας αυτός ο άχαρος μικρός τελικός του Final Four της Ευρωλίγκας. Και ο μεγάλος προετοιμασίας. Αλλά ευτυχώς διαγράφει πια από το μυαλό μας αυτός ο άχαρος μικρός τελικός του Final Four της Ευρωλίγκας.

0: Πώς έχει το πάρει το δρόμο των δικαστηρίων το πράγμα.
1: Ναι, το πράγμα εκεί έχει πάει.
0: Και δεν υπάρχει πιθανότητες στο να γυρίσει τον Ολυμπιακό. Είναι μηδενικές.
1: Όχι,
0: θα λυθεί το θέμα δικαστικά. Αλλά τώρα επειδή η συγκυρία το φέρνει να είναι σε αυτό το Super Cup και ο Ολυμπιακός πρωταθλητής Ευρώπης και η Ντουμπάι ως αραβική ομάδα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα,
1: ναι.
0: Ο Τόμας Γουόκαπ θα είναι προφανότητα θεατής ή δεν θα είναι καθόλου εκεί. Πάντως δεν πρόκειται να αγωνιστεί. Εκτός αν έχει λυθεί το θέμα, ναι. Το πρόβλημα του διαζυγίου πλέον.
1: Ναι, αυτό το διαζύγιο έχει ξεπεράσει από χίλια κύματα.
0: Έχει βγει λοιπόν το διαζύγιο,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Με την ανάλογη διατροφή και ναι. Όλα αυτά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ο Γουόκαπ είναι, λέω, στη Ντουμπάι, αν πάει τελικά στη Ντουμπάι.
1: Ναι.
0: Γιατί σίγουρα νομίζω ότι δεν θα είναι στον Ολυμπιακό.
1: Κοίτα, θα δούμε και πόσο.
0: Έχει πάει στο ΒΑΤ.
1: Το ΒΑΤ θα ορίσει.
0: Και την ελευθερία.
1: Ναι, το ΒΑΤ θα ορίσει προφανώς και την πληρωμή. Δηλαδή πόσα χρήματα πρέπει να δώσει.
0: Αυτό. Μπορεί να έχει μία πλευρά.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, οι αγώνες θα διεξαχθούν.
0: Θα δοθεί τα χρήματα στον Ολυμπιακό και ναι. Ο παίχτης να ενταχθεί. Ναι,
1: αυτό ακριβώς.
0: Να ενταχθεί λοιπόν στην Dubai BC.
1: Ναι. Για όσους θέλουν να πάνε, τα εισιτήρια έχουν βγει, να πούμε ότι το πιο οικονομική επιλογή είναι στα 134 ευρώ. Φτάνουν βέβαια μέχρι τα, για εδώ, ναι, φτάνουν μέχρι και τα 2.500 ευρώ, αλλά τώρα δεν νομίζω ότι, ξέρεις, πώς να πάνε τώρα, Έλληνες φίλαθλοι να πάνε τώρα να δούνε.
0: Όχι, δεν νομίζω.
1: Όσοι δεν πάνε, Nova Sports κανένα, για Nova Sports θα δείξουν το παιχνίδι.
0: Τοπικά όσοι είναι.
1: Ναι, τοπικά σίγουρα.
0: Είτε
1: ναι.
0: Στο Αμπουντάμπι, είτε στο Ντουμπάι.
1: Ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και ουδέτεροι να είναι. Είναι ένα event το οποίο έχει λάμψει.
1: Είναι κάτι που. Ναι.
0: Έχει λάμψει και.
1: Ναι.
0: Μπορεί να προσελκύσει. Φιλάθλους.
1: Πάμε λίγο μουσικούλα για να μπούμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής.

0: Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Web Radio. Τρίποντο στην ενημέρωση.
1: Λοιπόν, πάμε στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, όπως λέμε, στο NBA, με πολύ ελληνικό ενδιαφέρον φυσικά. Αυτό που θα ακούσετε, η Miami Heat, η νέα ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ανακοίνωσε και την απόκτηση, τη μεταγραφή του Clay Thompson, ενός δεινού σουτέρ, ο οποίος έχει κατακτήσει 4 φορές τον τίτλο

στο NBA ως παίκτης των Golden State Warriors, συμπαίκτης του επίσης κορυφαίους σουτέρ όλων των εποχών, του Steph Curry. 5 φορές NBA All-Star, και από εκεί και πέρα μία φορά καλύτερος αμυντικός της σεζόν. Ήταν επίσης All Rookie Team, δηλαδή στους νέους παίκτες του NBA στην ομάδα. Στην καριέρα του έχει στο τρίποντο συνολικά ποσοστό 40,9%, δηλαδή 41% ουσιαστικά στα τρίποντα, εκεί που η απόσταση, το τόξο δεν είναι στα 75, είναι στα 7,25. Μια πολύ σημαντική μεταγραφή για τους Miami Heat, που πλαισιώνουν βεβαίως το μεγάλο όνομα της ομάδας, τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Εκεί έχει βρει ήδη τον Αντεμπάγιο, αυτός ήταν ο στάρ της ομάδας και θα παραμείνει βέβαια ο στάρ της ομάδας, μαζί με Γιάννη Αντετοκούμπο και Κλέι Τόμσον. Η συνταγή διεκδίκησης τίτλου στο NBA από προηγούμενες ομάδες που στέφθηκαν πρωταθλήτριες επιβάλλει την παρουσία τριών στάρ. Αυτό έχουν ακολουθήσει, όπως δείχνουν με τη μεταγραφή του Κλέι Τόμσον, και η ομάδα της Φλόριντα, η Heat, με Αντετοκούμπο, Αντεμπάγιο και Τόμσον. Ο Τόμσον, ο οποίος έχει το χαρακτηριστικό, το προσωνύμιο του Splash Brother, φεύγει από τους Dallas Mavericks, επαναλαμβάνει ένας από τους πιο χαρισματικούς σουτέρ στην ιστορία της λίγκας, και φυσικά θα δούμε πώς θα ταιριάξει με τον Γιάννη Αντετοκούμπο και τον Αντεμπάγιο στην περσινή σεζόν με την φανέλα των Mavs, 36 ετών, ας το πούμε και αυτό, είναι σημαντικό το στοιχείο. Είχε μέσο όρο 11,7 πόντους, 2,1 rebound και 1,4 assist, με 38,3 από την γραμμή του τριπόντου, ποσοστό ευστοχίας, και μέσο όρο συμμετοχής 21,7 λεπτά.

Και μια και είμαστε σε mood NBA, όπως είπε και ο Γιώργος πριν για τον Clay Thompson, ο Σιμόνε Φοντέκιο μίλησε στην Gazzetta dello Sport και μίλησε για την επιθυμία του να παραμείνει στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου και και συμπαίκτες στο Γιάννη το Κούμπο. Έχει ξαναμιλήσει βέβαια, έχει ξαναφερθεί στον Γιάννη. Είπε ότι ήταν εξ αρχής επιθυμία μου στο NBA και πιθανόν στο Μαϊάμι. Η αποφάση του συλλόγου ήταν σαφής από την αρχή, κάνοντας μια σημαντική κίνηση για να αποκτήσω ένα μέλος του Hall of Fame όπως ο Αντετοκούμπο. Είδα την ευκαιρία να παίξω για μια ομάδα με πραγματικές φιλοδοξίες για το πρωτάθλημα. Ήταν μια ευκαιρία για μένα, για τον οργανισμό, για την πόλη και για την ομάδα να προσπαθήσουμε να πετύχουμε κάτι μεγαλύτερο. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος και περίεργος να τον γνωρίσω και να δω πώς είναι να παίζω μαζί του. Το γεγονός ότι με ήθελαν πραγματικά πριν καν γίνω ελεύθερος παίκτης με καθησύχασε και με έκανε ακόμα πιο πιθανό να μείνω. Και για το θέμα της Ευρώπης ρωτήθηκε αν υπήρχε κάπου στο μυαλό του, στην άκρη του μυαλού του, ως δεύτερη σκέψη. Είπε ότι δεν σκεφτήκαμε καν να ψηφίσουμε στην Ευρώπη αυτό το καλοκαίρι, οπότε δεν ξέρω καν. Δεν ψάξαμε για καμία προσφορά όταν προέκυψε αυτή η ευκαιρία στο Μαϊάμι. Απλώς δέχτηκα, είπε ο Ιταλός forward Σιμόνε Φοντέκι, ο οποίος θα συνεχίσει στον οργανισμό της Φλόριντα, έχοντας φυσικά δίπλα του τον Γιάννη Αντετοκούμπο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, Μαρίνο, στο τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής. Θα πάμε μέχρι την Άμφισσα, όπως είπαμε και στα
1: Τέλεια.
0: Να μιλήσουμε φυσικά για μπάσκετ. Να μιλήσουμε με τον coach, τον Δημήτρη Λαλά, που είναι στην Ακαδημία της
1: Γυμναστική Ακαδημία
0: Συνεργασίας Άμφισσας, ο ΓΑΣ δηλαδή Άμφισσας. Άμεσος συνεργάτης του Νίκου Παπούλια. Θέλαμε να τους είχαμε παράλληλα. Θα μιλήσουμε με τον Νίκο Παπούλια στην συνέχεια. Υπήρχε ένα τεχνικό πρόβλημα με τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Καλησπέρα από
1: την Αθήνα. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας.
0: Καλά είμαστε.
1: Πώς είστε, τι κάνει η όμορφη Άμφισσα? Πώς είναι εκεί τα πράγματα?
2: Η όμορφη Άμφισσα.
1: Έχω πάει, ναι.
0: Μάλιστα.
2: Ναι, εντάξει, ζέστες έχουμε.
1: Ναι.
2: Καλά είμαστε ακόμα, κρατάμε ακόμα. Θα προσπαθήσουμε κι άλλο.
1: Τέλεια.
0: Λοιπόν, να κάνουμε έναν απολογισμό της περσινής σεζόν και εν ώψη της έναρξης επόμενης, συνολικά για τον ΓΑΣ Άμφισσας.
2: Μάλιστα.
0: Σας ακούμε.
2: Να κάνουμε.
0: Εσείς είστε προπονητής στο εφηβικό, στο παιδικό,
2: Ακούστε, εγώ είμαι ιδρυτής και προπονητής.
0: Μάλιστα.
2: Και όχι μόνο.
0: Ναι.
2: Ασχολούμαι και με όλα τα υπόλοιπα.
0: Αυτό
2: ναι.
0: Είναι λιγάκι αυτονόητο.
2: Λοιπόν, είμαστε δύο προπονητές, εγώ και ο Νίκος ο Παπούλιας.
0: Ωραία.
2: Έχουμε μια άριστη συνεργασία. Αναλόγως το ωράριό μας και τις ώρες που έχουμε διαθέσιμες, προπονεί ο καθένας εβδομαδιαίως είτε τις υποδομές, είτε το αντρικό, είτε το εφηβικό, είτε το παιδικό. Γίνεται εναλλάξει με δική μας συνεννόηση. Οπότε με δική μας συνεννόηση και για το πώς θα παίξουμε στους αγώνες, έτσι κατεβαίνουμε και παίζουμε το κάθε παιχνίδι.
0: Προφανώς υπάρχει μια ταύτιση.
2: Υπάρχει ταύτιση, αγωνιστική, συζητάμε τα πάντα, πώς θα παίξουμε, αν θα ζωνάρουμε, αν θα παίξουμε, αν θα κλείσουμε κάποιο καλό παίκτη, όλα τα έχουμε συζητήσει. Υπάρχει προετοιμασία, πάντα υπάρχει προετοιμασία, και γι' αυτό και νομίζω ότι φαίνεται και αυτό και στα αποτελέσματά μας. Πήγαμε πολύ καλά πέρυσι, έχουμε μια πάρα πολύ καλή φουρνιά Under 16, οι οποίοι τώρα γίνονται έφηβοι, και είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά που παίρνουμε μέρος σε Final Four της ΕΣΚΑΣΕ, σαν παμπέδες, σαν παιδες μετά και πάλι σαν παιδες.
0: Και μετά.
2: Πολύ καλή φουρνιά, τους γνωρίζουν πλέον όλοι στην ΕΣΚΑΣΕ, και για πρώτη φορά φέτος καταφέραμε από τη γάμα κατηγορία στο αντρικό και ανεβήκαμε στη β' κατηγορία με δικά μας παιδιά, χωρίς μεταγραφές. Παίζουν και αυτά τα παιδιά που παίζανε πέρυσι παιδικό, έχουμε και κάποιους άντρες. Το παλεύουμε.
0: Ναι.
2: Το παλεύουμε χωρίς να ξοδευόμαστε.
0: Χωρίς να γιατί το οικονομικό πάντα παίζει ρόλο. Πόσα παιδιά αριθμεί η Ακαδημία?
2: Η Ακαδημία
0: πέρυσι τουλάχιστον πόσα αριθμούσε?
2: Ναι, χωρίς να σου πω για τους άντρες, αριθμούσε γύρω στα 70 με 80 παιδιά.
0: Μάλιστα.
2: Εντάξει, για την Άμφισσα είναι ένας ικανοποιητικός αριθμός.
0: Ναι.
1: Έτος 1973.
2: Ορίστε.
1: Ίδρυση του συλλόγου.
2: Όχι.
0: Μετά είναι συνένωση.
2: Όχι, ούτε κάτι.
0: Ούτε συνένωση. Για
2: εξηγήστε. Να στα ξεδιαλύνω.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, υπήρχε ο ΓΑΣ Άμφισσας του 1973. Ο ΓΑΣ Άμφισσας έγινε μάκαρος κατόπιν. Εγώ εμφανίστηκα το 2009, ξεκίνησα με υποδομές. Οι υποδομές γίνανε μίνι, γίνανε παμπέδες, γίνανε παιδες. Κάπου συνέχισα μόνος μου και κάπου έβλεπα ότι δεν μπορώ μόνος μου. Οπότε πριν 4 χρόνια μίλησα με τον Νίκο τον Παπούλια, αποφασίσαμε να συνεργαστούμε. Ο Νίκος ο Παπούλιας είναι πάρα πολύ γνωστός, πόσο είναι εκπαιδευτικός καταρχήν, και εγώ είμαι εκπαιδευτικός, γυμναστής είμαι και εγώ. Έχει ασχοληθεί με τον μπάσκετ, έχει παίξει πάρα πολλά χρόνια μπάσκετ, τον ξέρω από μικρό παιδί, αποφασίσαμε να συνεργαστούμε, και εφόσον ήταν στο Μάκαρο που σας είπα, πήγε στη Λιβαδιά, αποφασίσαμε να συνεργαστούμε, συνεργαστήκαμε, από το 2 εδώ και 4 χρόνια το προχωρήσαμε, αλλάξαμε το όνομα του συλλόγου μας, ήταν Ακαδημία Αθλημάτων Άμφισσας και το κάναμε Γυμναστική Ακαδημία Συνεργασίας Άμφισσας, και μετά από ένα χρόνο ο Μάκαρος, η άλλη ομάδα, έγινε ΓΑΣ Άμφισσας πάλι. Mm-hmm. Ο διακριτικός τίτλος βέβαια και στις δύο ομάδες πλέον είναι ο ίδιος, ο ένας είναι Γυμναστικός Αθλητικός Σύλλογος Άμφισσας και εμείς είμαστε Γυμναστική Ακαδημία Συνεργασίας Άμφισσας. Προέκυψε.
1: Ναι,
2: ναι, προέκυψε. Συνένωση δεν έχει γίνει ποτέ. Είμαστε στην ίδια πόδι δύο σωματεία. Και προχωράμε. Mm. Το θέμα είναι να μαζεύουν τα παιδιά στο γήπεδο και να...
0: Συνολικά, να λέτε από το 2009 και μετά, η πρόταση της Άμφισσας στο μπάσκετ ποια είναι? Θέλετε η πόλη να...
2: Κοίταξα, να σου πω.
0: Όχι να πάρει φωτιά, δηλαδή, από την άποψη, να γίνει το μπάσκετ...
2: Πρωτοάθλημα.
0: Πρωτοάθλημα, ναι.
2: Εγώ θα το ήθελα πάρα πολύ.
0: Ναι.
2: Εμείς έχουμε
0: το πρωτοάθλημα στην Άμφισσα, τι θεωρείτε?
2: Είναι το ποδόσφαιρο. Θεωρώ ότι είναι το ποδόσφαιρο. Και το βλέπω, γιατί εγώ είμαι και εκπαιδευτικός και είμαι στα σχολεία, το βλέπω τα πιτσιρίκια... Πάνε προς το ποδόσφαιρο, ναι, βλέπω δηλαδή μια ροπή προς το ποδόσφαιρο. Ναι, εντάξει, κάτι που εμένα δεν μου αρέσει λόγω επαγγέλματος, λόγω ειδικότητας και λόγω επαγγέλματος. Αλλά τι να κάνουμε τώρα, τα παιδάκια έτσι, να σλούνται τα παιδάκια και σκάνουν και ζιουζίτσου. Να είναι στα γήπεδα τα παιδάκια. Ακριβώς, να είναι μέσα στα γήπεδα τα παιδάκια και σκάνουν ό,τι θέλουν. Λοιπόν, το μπάσκετ κατέχει τη δεύτερη θέση στην πόλη της Άμφισσας. Έχουμε ένα υπέροχο κλειστό. Υπέροχο. Δηλαδή κλειστό που θα μπορούσε, ας πούμε, να φιλοξενεί και αγώνες υπό κατάλληλες συνθήκες. Αγώνες εννοώ πιο μεγάλων κατηγοριών. Κάτι μπαρά και κάτι τέτοια που γίνονται θα μπορούσε να φιλοξενηθούν στην Άμφισσα. Είναι τόσο ωραίο το κλειστό μας. Εκεί δουλεύουμε, ανήκει στο Δήμο, μας το παραχωρεί ο Δήμος, μοιράζουμε τις ώρες.
0: Σαν εγκαταστάσεις είσαστε ευχαριστημένοι, δηλαδή καλυπτώσαστε. Γιατί και εγώ το διάβασα στο ίντερνετ, δεν το γνώριζα.
2: Το κτίριο είναι καταπληκτικό. Αν είχε λίγο φροντίδα παραπάνω, θα ήταν εκπληκτικό. Έτσι. Αλλά και πάλι είμαστε ευχαριστημένοι.
1: Διεξάγεται κάποια θερινά τουρνουά μπάσκετ?
2: Θερινά τουρνουά μπάσκετ δεν διεξάγουμε μέσα στο κλειστό, αλλά γίνονται δύο τουρνουά στην πόλη μας. Το ένα είναι το 3-on-3 που το κάνει ο ΓΑΣ Άμφισσας. Και το άλλο είναι το 4-on-4 που κάναμε εμείς, τελειώσαμε το Σάββατο.
1: Στο συνοικισμό.
2: Στο συνοικισμό, μπράβο. Ωραία. Με απόλυτη επιτυχία. Ωραία. Είχαμε γύρω στα 130 παιδιά, πολλές συμμετοχές. Ναι. Ναι, παιδιά από Αθήνα ήρθανε, από τα γύρω χωριά ήρθανε. Και με τα δικά μας, σου λέω, πιάσαμε 130 παιδιά. Φέραμε επίσημους διαιτητές από την ΕΣΚΑΣΕ.
0: Είναι καλός αριθμός τα 130.
1: Πολύ καλός,
2: είναι,
1: πάρα πολύ.
2: Είναι καλός. Ναι, ναι. Σε δύο κατηγορίες, σε άντρες και ηλικιάκια τέλος πάντων, και γυμνασιάκια, άντερ 14 και παραπάνω κατηγορίες. Ήτανε 4 μέρες, εμείς κουραστήκαμε βέβαια με τον Νίκο τον Παπούλια, γιατί εμείς το τραβήξαμε όλο το Λούκι, αλλά άξιζε τον κόπο πραγματικά.
0: Υπάρχει υποστήριξη του Δήμου?
2: Η υποστήριξη του Δήμου βεβαίως υπάρχει.
0: Πώς λένε τον Δήμαρχο?
2: Ο Δήμαρχος λέγεται Παναγιώτης Σταγκαλής. Και φέτος που πήγαμε Final Four, στη συνεννόηση με το Δήμο, είχε αναλάβει να το διοργανώσει εδώ στην Άμφισσα. Και είχαν κανονιστεί όλα. Δυστυχώς όμως από την Ομοσπονδία, όχι από την Ομοσπονδία, από την ΣΚΑΣΕ, τελευταία στιγμή και χωρίς να μην έχω ειδοποιηθεί, και εφόσον είχα εκδηλώσει το ενδιαφέρον ότι αν περάσουμε στο Final Four θα το διοργανώσουμε εδώ με την υποστήριξη του Δήμου, ο οποίος τα είχε φτιάξει όλα, ήταν ξενοδοχεία, όλα έτοιμα, μας είπαν ότι η προκήρυξη λέει ότι αν μια ομάδα περάσει και είναι στην πόλη, που δεν μπορεί η πόλη η ίδια να διοργανώσει το φαινόμενο.
0: Λόγω ειδοποιότητας λοιπόν, ναι, αλλά αυτό το κριτήριο.
2: Ναι, αυτό όμως συνέβη και πρώτη φορά. Τέλος πάντων, Το ακυρώσαμε, πήγαμε στη Χίβα, παίξαμε. Εντάξει, οκ. Okay.
0: Σε ουδέτερη έδρα, δηλαδή, έπρεπε να γίνει.
2: Σε ουδέτερη έδρα.
0: Μάλιστα.
1: Το μότο σας, λοιπόν, ήταν έλα με την παρέα σου να χαρούμε το παιχνίδι.
2: Ναι, αυτό ήταν το μότο μας. Ναι,
0: και αυτό
2: ναι.
0: θα συνεχίσει προφανώς να είναι, κύριε Λαλά.
2: Είναι η τρίτη χρονιά.
0: Έτσι.
2: Και όσο αντέχουμε.
0: Το παιχνίδι είναι πάνω απ' όλα.
2: Και επειδή μας ευχαριστεί και εμάς τους ίδιους, γιατί αν αγκαλιά δεν το κάνουμε. Αν δεν μας ευχαριστούσε δεν θα το κάναμε, γιατί είναι, πραγματικά είναι ταλαιπωρία, είναι κούραση. Έχουμε σκοπό να το συνεχίσουμε, όσο αντέχουμε, όσο μπορούμε.
0: Ναι.
2: Όσο μπορούμε. Και βλέπω ότι το έχει αγαπήσει ο κόσμος, εγώ βλέπω ότι ο κόσμος έχει ανάγκη να ασχοληθεί. Το εισπράττω αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
2: Και το βλέπω, όταν έχει 130 παιδιά συμμετοχή, ναι. έχουν ανάγκη να παίξουν μπάσκετ.
0: Ναι, ναι.
2: Έχουν ανάγκη.
0: Μάλιστα.
2: Φέτος θα προχωρήσουμε δυναμικά, θα είμαστε β' κατηγορία, θέλουμε να έχουμε μια αξιοπρεπή εμφάνιση. Τα παιδιά μας αυτή η καλή φουρνιά θα συνεχίσουν στο εφηβικό. Έχουμε παμπέδες, έχουμε γαλανόλευκα αστέρια και έχουμε και υποδομές.
0: Και έχετε και υποδομές. Η προοπτική του ΓΑΣ Άφησας, εφόσον δηλαδή τα παιδιά ολοκληρώσουν, ηλικιωθούν, 18 χρονών, θα δώσουν τις πανελλήνιες εξετάσεις, προφανώς η ευχή σας είναι μην αφήνουν τη μόρφωσή τους, να πετύχουν σε σχολές. Θα μπορέσετε να κρατήσετε κάποια παιδιά για την αντρική ομάδα στην Άφησα?
2: Κοιτάξτε να δείτε. Προσπαθούμε να το βλέπουμε κάθε χρόνο ξεχωριστά με ορίζοντα μιας χρονιάς. Είναι στο χέρι του παιδιού, εφόσον τελειώσει το λύκειο και πετύχει σε κάποια σχολή, έχει τρεις επιλογές. Η μία επιλογή είναι να μην ξανασχοληθεί με μπάσκετ, που γίνεται και αυτό.
0: Και
2: η άλλη επιλογή είναι να εκεί στην πόλη που θα πετύχει να κάνει μια μεταγραφή σε μια ομάδα της περιοχής που θα ανήκει, της πόλης που θα ανήκει. Και ο γιος μου το έκανε αυτό, ήταν σε εμάς και τώρα παίζει στην Γλυφάδα.
0: Αφού μπήκε στην Αθήνα προφανώς.
2: Στην Ένωση Σωματείων. Και η τρίτη επιλογή είναι να εκδηλώσει το παιδί ενδιαφέρον ότι θέλει να στηρίξει την ομάδα. Εμείς θα του παρέχουμε κάποια βοήθεια, τις μετακινήσεις του, το φαγητό του κτλ. Όλα παίζουν, όλα παίζουν και σε όλα φυσικά, εμείς θα δώσουμε δύο επιλογές και ας μας πει το παιδί πώς θέλει να συνεχίσει. Ευχής έργο θα είναι κάποια παιδιά που μεγαλώσανε μέσα στην ομάδα, που τα έχω από μωρά παιδιά, να πούνε εμείς θα είμαστε φοιτητές και τα Σαββατοκύριακα θα αρχόμαστε να κάνουμε μια προπόνηση την Παρασκευή και να παίζουμε. Ευχής έργο. Έχουμε και κάποιους άντρες.
0: Το ιδανικότερο.
2: Έχουμε κάποιους άντρες που το στηρίζουν αυτό μέσα από την Άμφιστα και επίσης θέλω να σου πω ότι έχουμε και φοιτητές που τελειώσανε τα πανεπιστήμια τους και κάνουν και στρατό, είναι κάπου κοντά κτλ. Και έρχονται ξανά και παίζουν στην ομάδα μας.
0: Ναι.
2: Δηλαδή δεν τελειώνει, κάπου ας πούμε βλέπεις υπάρχει, μπορεί να υπάρχει
0: η επαφή, ναι,
2: ναι, μπορεί να υπάρχει μια διακοπή για τις υποχρεώσεις τις φοιτητικές, αλλά βλέπεις ότι ήταν δύο παιδιά που επιστρέψανε πάλι πίσω.
0: Να ρωτήσω, κοντά της Αμφίσης, σε πανεπιστημιακό επίπεδο ή επίπεδο ΤΕΗ, τι υπάρχει στις περιοχές?
2: Καταρχήν υπάρχει μέσα στην Άμφισσα.
0: Ναι.
2: Υπάρχει το γεωπονικό, το οποίο είναι οικονομικό πανεπιστήμιο πλέον. Είναι ανώτατη σχολή. Και καθόλου κακή επιλογή. Φέτος μάλιστα ανέβηκε και πάρα πολύ η βάση. Και έχω κάποιον παίχτη εγώ της ομάδας μου που πέρυσι έπαιζε στην ομάδα μας, βέβαια όσο μπορούσε γιατί έδινε πανελλήνιες, και φέτος πέτυχε στο Πανεπιστήμιο της Άμφισσας, που για μένα είναι εξαιρετική επιλογή γιατί είναι αγροτικό οικονομικό πανεπιστήμιο. Και μακάρι να τον έχουμε εδώ. Γύρω γύρω στην Άμφισσα το πιο κοντινό μετά είναι στη Λαμία. Στη Λαμία έχει πολλές σχολές, μπορούν τα παιδιά να σπουδάσουν και να είναι και κοντινή απόσταση, μια ώρα απόσταση.
1: Έτσι.
2: Μπορούν κάποια παιδιά, άμα πετύχουν στη Λαμία, να έρχονται να παίζουν.
1: Μάλιστα.
2: Και μετά είναι η Πάτρα, φυσικά. Έτσι.
1: Ναι, βέβαια, είναι και η Πάτρα. Αλλά η Πάτρα έχει αρκετούς συλλόγους εκεί.
2: Η Πάτρα έχει αρκετούς συλλόγους.
1: Για να μπορείς να τις πάρετε, έτσι είναι.
2: Και νομίζω, μπράβο. Τι. Και παιδιά που, όπως έχουμε δώσει και στην Πάτρα παιδιά, που παίξανε σε εμάς, η Πάτρα είναι μια μεγάλη πόλη με πολλούς συλλόγους που εκεί έχει επιλογές.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ναι. Κύριε Λαλά, ευχαριστούμε για την επικοινωνία.
2: Ευχαριστώ
1: πολύ.
2: Ευχαριστώ.
1: Μετά από εσάς θα επικοινωνήσουμε τον Νίκο τον Παπούλια, μιλήσουμε για το βιβλίο που έχει γράψει.
2: Ναι.
1: Και ξανά βέβαια θα ρωτήσουμε και αυτού τη γνώμη, γιατί ακούω τουλάχιστον δύο ανθρώπους να τρέχουν εκεί για το μπάσκετ. Γενικότερα υπάρχει ενδιαφέρον. Υπάρχουν...
2: Περίμενε. Αναφέρεστε σε μένα και στον Νίκο.
1: Ναι.
2: Όχι, δεν είναι έτσι.
1: Ωραία.
2: Εγώ και ο Νίκος τρέχουμε σαν βασική, έτσι, σαν βασική που είμαστε στην ομάδα.
1: Αναφέρεται αλλά, λοιπόν κάποια ονόματα ακόμα.
2: Αλλά
1: έτσι,
2: από εκεί και πέρα...
1: Όχι για τη δόξα,
2: όχι,
1: αλλά για την αναγνώριση.
2: Φυσικά, υπάρχει και ένα ΔΣ, το οποίο ΔΣ έχουμε ένα καταπληκτικό πρόεδρο, Ευάγγελος Γάτος ονόματι, ο οποίος βοηθάει την ομάδα σε ό,τι τον χρειαστούμε. Υπάρχει ένας αντιπρόεδρος, δικηγόρος, ονόματι Ευάγγελος Παλούκης. Μας βοηθάει με τα μητρώα, με γραφειοκρατίες, με οτιδήποτε. Έχουμε κόσμο, υπάρχουν γονείς παιδιών που μας βοηθάνε τώρα στο τουρνουά, δεν στήθηκε μόνο από εμάς. Άλλος έφτιαξε το πρόγραμμα, γονιός παιδιού, Ιωάννης Γκόβαρης. Άλλος ήταν στη γραμματεία, κράτηγε φυλαγόνος. Μαριέτα Σταύρου Λαλά, η γυναίκα μου. Αθηνά Καστανά επίσης ήταν στη γραμματεία. Θέλω να σας πω...
1: Τα χαρτιά,
2: μπράβο.
1: Τα χαρτιά, αυτό σημαντικό.
3: Του, έτσι πρέπει να λειτουργεί.
1: Αυτό είναι, έτσι,
2: υπάρχει ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Άμφισσας, ονόματι Νίκος Βενετσάνης, ο οποίος μας βοήθησε πάρα πολύ. Υπάρχει ο κύριος Μυρινόπουλος, ο οποίος επίσης ό,τι χρειαστήκαμε τον πήραμε τηλέφωνο για κάποια φώτα, κάποια καθαριότητα κτλ. Θέλω να σας πω, δεν βγαίνει κάτι από δύο άτομα.
1: Προφανώς, ναι.
3: Είπατε κάποια στιγμή και εσείς κουραστήκατε και θέλετε, ναι.
2: Ναι, φυσικά κουραστήκαμε γιατί...
3: Στο αγωνιστικό κομμάτι είστε δύο άτομα, ξέρω εγώ.
2: Το μεγάλο όγκο της δουλειάς το βγάλαμε εμείς και όσο αφορά τη διοργάνωση. Αλλά από εκεί πέρα απευθυνθήκαμε σε άτομα, μας βοηθήσανε.
1: Ωραία.
2: Μόνοι μας δεν είμαστε, με καταλάβατε.
1: Ωραία.
3: Και καλό ήταν που αναφερθήκανε.
1: Βέβαια, πολύ σωστό, πολύ σωστό.
3: Λοιπόν, ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά.
3: Το σπόρο του μπάσκετ, αφού τον έχετε φυτρώσει εκεί, να τον ποτίζετε.
2: Να τον ποτίζουμε, θέλουμε και εμείς, γιατί τα αγαπάμε. Και όταν τα αγαπάς κάτι, δεν γίνεται άμα.
3: Είναι πολύ ωραίο το μότο σας για το...
1: Εννοείται.
3: Έλα για την παρέα, να απόλαυσε το παιχνίδι. Λοιπόν,
1: ευχαριστώ πολύ.
2: Γεια σας, καλό απόγευμα.
1: Γεια σας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Θα παραμείνουμε στην Άμφισσα.
1: Βεβαίως.
0: Στην οποία δεν έχει τύχει ποτέ να πάω.
1: Κακός.
0: Εσύ λες ότι έχεις πάει.
1: Έχω πάει, ναι, ναι.
0: Και την είπες και πανέμορφη και όλα αυτά.
1: Είναι πολύ ωραία.
0: Να μιλήσουμε με τον συνοδοιπόρο του Δημήτρη Λαλά. Το coach και εκπαιδευτικό επίσης, Νίκο Παπούλια.
2: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα coach, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα από την Αθήνα.
1: Να είστε καλά.
2: Και ευχαριστώ τον Προτέρα για τη φιλοξενία.
0: Παρακαλούμε.
1: Τίποτα, δική μας η χαρά, γιατί πρέπει να ακούγονται.
0: Σκοπός του Web Radio είναι να φωτίζει και το μπάσκετ, όπως λέμε, εντάξει, αυτό το τετριμένο σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Για την Άμφισσα δεν είχα ακούσει ποτέ για μπάσκετ. Μάθαμε κάποια πράγματα από τον κύριο.
2: Σας υπόσχομαι μάλλον ότι θα σας στείλω και ένα βιβλίο με τα 30 αξιοθέατα που έχει Άμφισσα.
1: Τέλεια!
2: Ώστε να σας προσελκύσω να έρθετε στο επόμενο τουρνά 4x4 εδώ.
1: Δεσμευτήκατε τώρα,
2: να έχετε και να το δείτε.
1: Δεσμευτήκατε τώρα, οπότε τα περιμένουμε.
0: Η πάσα ήταν assist.
1: Πολύ ωραία.
0: Και μιλήσατε για βιβλίο. Πάμε να ξεκινήσουμε πρώτα. Έχετε γράψει ένα βιβλίο εσείς.
2: Ναι,
0: το 23 είδα στο ίντερνετ.
2: Ναι, ήταν το Άμφισσα, μια πόλη με βαθιά μπασκετική ιστορία.
0: Πάμε να μιλήσουμε γι' αυτό.
2: Ωραία. Εγώ έχω μία μανία με το ιστορικό παρελθόν και κυρίως την καταγραφή εδώ πέρα των γεγονότων της πόλης. Εγώ μεγάλωσα μέσα από τον μπάσκετ. Από 13 χρονών βρέθηκα στα ανοιχτά γήπεδα της Άμφισσας με τρύπια παπούτσια. Ψάχναμε να βρούμε κάλτσες τότε, μπασκέτες, σιδερένιες, τρυπητές. Κάποια στιγμή, όταν ήρθε η περίοδος του COVID, μου γεννήθηκε η ιδέα να γράψω αυτή την ιστορία της πόλης, που να σημειωθεί ότι ξεκινάει από το 1900, από το μακρινό 1963, το οποίο, βρήκα ένα απόκομα εφημερίδας και αυτό ήταν το έναυσμα να κάνω την αρχή της ιστορίας, να ξετυλίξω το κουβάρι, το οποίο στο βιβλίο εγώ θεωρώ την ιστορία σαν ένα παραμύθι. Ξετυλίγεται το κουβάρι, μια φορά και ένα καιρό, παίζαμε μπάσκετ στην Άμφισσα, αλλά βέβαια δεν φτάνει στο τέλος, γιατί πρέπει η ιστορία της Άμφισσας να συνεχιστεί. Έχει καταγραφεί όλη η ιστορία της μπασκετικής Άμφισσας. Περνάνε μέσα από το βιβλίο τουλάχιστον χίλια παιδιά από το 1963 μέχρι το 2023 που ήταν. Και νομίζω ότι ο τρόπος ο οποίος έχει δομηθεί σου προξενεί το ενδιαφέρον να το διαβάσεις και να το μελετήσεις ευχάριστα, ώστε να πηγαίνεις στην επόμενη χρονιά, για να δεις τι παίχτηκε σε αυτή την πόλη. Για μένα, όσον αφορά το βιβλίο, ήταν πολύ σημαντικό το ότι το προλόγησε ο δημοσιογράφος ο Βασίλης Κουντής. Όταν το έστειλα να μου το προλογίσει, να το διαβάσει, μου είπε, ένιωσα ότι γράφω για κάποια ομάδα του NBA, διάβαζα, όπως και ένας δημοσιογράφος εδώ, της περιφέρειας της Θεραίας, ο κύριος Παναγιώτης ο Νικολάου.
1: Βεβαίως.
2: Ήταν αυτοί οι δύο που το προλόγησαν. Το βιβλίο παρουσιάστηκε σε μια εξαιρετική ομολογουμένως εκδήλωση για την πόλη, σε ένα ιστορικό μεγάλο καφενείο που έχουμε εδώ, το οποίο είναι από το 1929 σε ένα ιστορικό χώρο, και ήρθε και ο Παναγιώτης Φασούλας να στηρίξει αυτή την παρουσίαση, και πραγματικά ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση που νομίζω ότι είναι σημαντική για τον μπάσκετ, και ό,τι καταγράφεται είναι αυτό που μένει, ώστε οι επόμενες γενιές να δουν ποιοι ασχολήθηκαν με αυτό το σπορ και να αποτελέσουν οι προηγούμενες γενιές ένα παράδειγμα.
0: Βέβαια,
2: για τους μελλοντικούς αθλητές της θάλασσας.
0: Φωτίζει.
2: Και αυτό υπόσχομαι να σας το στείλω. Και αυτό δεσμεύομαι να σας το στείλω.
0: Ωραία.
1: Τέλεια.
0: Πάμε στο τώρα της Άμφισσας.
2: Ναι.
0: Μας είπε ο κ. Λαλάς ότι ουσιαστικά εσείς οι δύο τρέχετε το ΓΑΣ Άμφισσας αγωνιστικά, εναλλασσόσαστε στον πάγκο των τμήματων. Αυτή η συνεργασία πώς έχει ξεκινήσει?
2: Είναι μια άψογη συνεργασία. Είπε και ο Δημήτρης ότι ξεκινήσαμε πριν 4 χρόνια. Εγώ τότε που πήγα στην Ακαδημία είπα στον Δημήτρη ότι είναι σημαντικό να έχουμε υποδομές να καλλιεργούμε τον μπάσκετ, αλλά πρέπει να υπάρχει και η βιτρίνα που είναι, που είναι το αντρικό μας τμήμα.
0: Βασικό.
2: Διότι κάποιο παιδάκι μπορεί να τελειώνει και υπάρχουν παιδιά στην Άμφισσα που θέλουν να παίζουν σε ένα αντρικό τμήμα, ίσως σε χαμηλότερη κατηγορία. Είχαμε κοινούς στόχους, έχουμε ένα κοινό όραμα για την ομάδα μας. Η συνεργασία μας είναι, να πούμε, κλειστά μάτια. Υπάρχει ένα συμβούλιο το οποίο ανέφερε ο Δημήτρης κάποια ονόματα. Λειτουργούν τελείως αθόρυβα οι άνθρωποι. Πραγματικά, ό,τι τους το ζητήσουμε, το έχουμε. Αυτό το οποίο θέλουμε εμείς και γενικά σε μια επαρχιακή πόλη είναι να κατεβάσουμε παιδιά στο μπάσκετ. Να αγαπήσουν το άθλημα της καλαθοσφαίρισης. Και αυτό για να γίνει πρέπει να έχεις κάποιους ανθρώπους οι οποίοι όχι μόνο θα σου διδάξουν το άθλημα, γιατί ο σημερινός προπονητής δεν είναι ο προπονητής, ναι, θα δείξω δύο συστήματα κλπ. Για μένα είναι το πρότυπο, ο προπονητής είναι το πρότυπο, είναι ο παιδαγωγός και ο κοινωνικός προπονητής. Ναι. Είναι σημαντικό. Γιατί το παιδί σήμερα έχει ατελείωτες διεξόδους, είναι με ένα κινητό στο χέρι.
1: Ναι, αυτό.
2: Εάν εγώ δεν του μιλήσω στη γλώσσα του, εάν εγώ δεν έρθω στον κόσμο του, εάν εγώ δεν τον πάρω ένα τηλέφωνο να ρωτήσω τι έκανε, πώς πέρασε τη μέρα του.
1: Σωστά.
2: Να τον κερδίσω δηλαδή για να τον έχω στο γήπεδο. Είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος του προπονητή σε μια επαρχιακή πόλη και νομίζω ότι αυτό πρέπει να λέγεται και στις σχολές των προπονητών, ότι πρέπει να φέρουμε παιδιά και ο προπονητής πρέπει να είναι το πρότυπο. Ο λόγος του πρέπει να εμφυτεύεται μέσα και να ριζώνει στον ψυχοκοινωνικό κόσμο του παιδιού. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Ναι. Μας είπε ότι αριθμείται περίπου στα 70 παιδιά.
2: Ναι.
0: Το κάμπ, το τουρνουά ήταν προσέλκυση 130 παιδιά.
2: Γιώργο και Μαρίνο, υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, το οποίο είναι υπογεννητικότητα.
1: Αυτό είναι ένα γενικό πρόβλημα, ναι.
0: Θέμα
1: που είναι γενικό, ναι, όντως,
0: για 30 εκπομπές.
1: Ναι.
2: Και γιατί το λέω αυτό, το οποίο πρέπει να το προσέξουμε. Εγώ, ας πούμε, επειδή τυχαίνει να είμαι και διευθυντής στο δημοτικό σχολείο εδώ της πόλης, τα τρία προηγούμενα χρόνια είχα στην πρώτη δημοτικού από 10 μαθητές εγγραφέντες στην πρώτη τάξη. Όταν τα άλλα χρόνια είχα 20.
0: Μες.
2: Άρα σημαίνει ότι οι λιγότεροι θα ασχοληθούν με το άθλημα.
1: Ναι.
2: Αυτό χρειάζεται μια ιδιαίτερη προσοχή και μια ιδιαίτερη διαχείριση. Γι' αυτό είπα ότι ο ρόλος του προπονητή είναι πάρα πολύ σημαντικός και το θεωρώ το μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά μια επαρχιακή πόλη, ώστε εμείς για να προσελκύσουμε τα παιδιά πρέπει να τους δώσουμε κάποια κίνητρα που δεν αρκεί φυσικά μόνο και η παρουσία μας. Πρέπει να είμαστε όλοι μια οικογένεια, όπως αναφέρατε πριν, να νιώθει το παιδί ότι έρχεται σε μια επιπλέον αθλητική οικογένεια. Το τουρνά το οποίο κάναμε προσέλκυσε 130 παιδιά, το οποίο ήταν από όλη την περιοχή εδώ πέρα. Δεν ήταν δηλαδή μόνο από την Άμψη, ήταν από το Γαλαξίδι, το Χρυσό, την Ιταία. Φέτος δώσαμε μια ιδιαίτερη διάσταση, διότι στους τελικούς και στους ημιτελικούς του τουρνουά είχαμε διαιτητές κανονικά εθνικών κατηγοριών από την τοπική ένωση εδώ. Μας βοήθησε πάρα πολύ ο πρόεδρος της κοινότητας, ο κ. Νίκος Βενετσάνης, για να νομίζω αποκτήσει ένα άλλο χρώμα. Συγκεκριμένη
1: ναι,
2: διοργάνωση ναι. Και αυτό αποδείχθηκε και από την προσέλευση του κόσμου αλλά και από το θετικό αντίκτυπο που είχε εδώ στην τοπική κοινωνία. Να σας διευκρινίσω και κάτι μπορώ.
1: Βεβαίως, εννοείται μπορώ.
2: Το τουρνά 4x4 το λέω εγώ καινοτόμο και πρωτότυπο, διότι δεν παίζεται σε μια μπασκέτα. Είναι ένα μικρό γηπηδάκι εκεί στο συνοικισμό στην περιοχή της Άμψας. Παίζεται σε δύο μπασκέτες, είναι στην ουσία ένα διπλό.
0: Ναι, βέβαια. Αλλά παίζουν 4x4.
1: Ναι,
2: 4x4.
0: Εγώ πρώτη φορά το ακούω.
1: Εγώ δεν
0: το
1: έχω ξανακούσει αυτό.
0: Το
1: 4x4 είναι λίγο. Ναι, δεν το έχω ξανακούσει.
0: Οι διαστάσεις του γηπέδου δεν είναι.
2: Είναι μικρότερες. Ναι, είναι μικρότερο το γήπεδο. Αλλά είναι έτσι ωραίο γραφικό. Το έχει φτιάξει πριν χρόνια ο Δήμος. Και είπαμε, αφού γίνεται 3x3 σε όλη την Ελλάδα, ας κάνουμε κάτι διαφορετικό και ας τολμήσουμε κάτι διαφορετικό.
1: Να ρωτήσω κάτι. Συγγνώμη που σας διακοτώ. Πόσα κορίτσια περιλάμβαναν οι ακαδημίες και γενικότερα το τουρνουά που γίνανε τώρα το καλοκαίρι?
2: Εμείς στο κομμάτι το δικό μας, δυστυχώς δεν έχουμε τμήμα κοριτσιών.
1: Δεν έχετε.
2: Αγωνιστικό τμήμα κοριτσιών. Η άλλη ομάδα της Άμφισσας έχει και κορασίδες και νεάνιδες όσον αφορά το τμήμα των κοριτσιών. Και φέτος δεν είχαμε και συμμετοχή όσον αφορά τα τμήμα κοριτσιών. Ενώ την πρώτη χρονιά είχαμε, φέτος δεν είχαμε. Είχαμε συμμετοχή αγοριών. Βέβαια το γυναικείο μπάσκετ χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και πρέπει και αυτό να το βάλουμε μπρος, να το καλλιεργήσουμε και να το προχωρήσουμε. Γιατί στα τμήματα υποδομής έχουμε κορίτσια. Υπομονή χρειάζεται για εμάς που ασχολούμαστε με τον μπάσκετ και αυτό είναι το βασικό μας όπλο, να έχουμε υπομονή και επιμονή για να πετύχουμε τους στόχους μας. Βέβαια να πω και κάτι άλλο σημαντικό εδώ, γιατί άκουσα και τον Δημήτρη. Ένα άλλο πρόβλημα το οποίο έχουμε εμείς εδώ είναι οι αποστάσεις. Δηλαδή είναι ένα πρωτάθλημα.
0: Μου το έχει πει ο Παναγιώτης ο Νικολάου πάρα πολλές φορές. Είναι μεγάλη περιφέρεια, μου λέει, της Στερεάς
2: Ελλάδας. Πάρα πολύ μεγάλη περιφέρεια. Υπάρχει
0: και
2: ένα...
0: για να καταλάβεις, κάτι μου έλεγε για οδήγηση. Εγώ μου λέει για να πάω τώρα, δεν θυμάμαι, από τη Χαλκίδα στην Άμφισσα. Λόγω και του οδικού δικτύου, δεν ξέρω σε τι κατάσταση βρίσκεται κτλ. Χρειάζεται, μου λέει, και 2 ώρες.
2: Ναι, χρειάζεται 2 ώρες.
0: Σαν είπα κάτι υπερβολικό.
2: Όχι, είναι 2 ώρες και 10 λεπτά. Εμείς, ας πούμε, για να πήγαμε να παίξουμε Γαλανόλευκα, το τμήμα που είναι κάτω των 13 ετών, και πήγαμε να παίξουμε στη Μαλεσίνα, που για μας εδώ ήταν με το λεωφορείο 2 ώρες και 1 τέταρτο. Δηλαδή, στην ουσία, πιο εύκολα πήγαινε στην Πάτρα να παίξω.
0: Αυτό πήγα να πω, ναι.
2: Παρά στη Μαλεσίνα. Ναι, ναι. Δυστυχώς, η απόσταση είναι μεγάλο θέμα εδώ πέρα. Οι αποστάσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες. Η εστία για μας είναι ένα μακρινό ταξίδι. Ξεκινάμε 9 ώρα το πρωί και γυρίζουμε 7 ώρα το απόγευμα.
0: Μάλιστα.
2: Που πρέπει να περάσουμε και με το ferry boat. Παρά αυτά όμως δεν μας φταίει τίποτα. Εμείς θέλουμε να έχουμε θετική διάθεση και να συνεχίζουμε να παίζουμε μπάσκετ.
0: Σκεφτείτε και τις νησιωτικές ομάδες που το λέμε χρόνια. Ότι η νησιωτική
2: είναι κάποιες
0: Ελλάδα...
2: αντικειμενικές δυσκολίες.
0: Έτσι.
2: Είναι κάποιες αντικειμενικές δυσκολίες. Μετά ανέφερε και ο Δημήτρης ότι πραγματικά έχουμε μια πολύ καλή φουρνιά παιδών, τα οποία δεν είναι μόνο και καλοί παίκτες, είναι και πολύ καλοί χαρακτήρες και θέλουμε να δώσουν μια όθηση στο άθλημα εδώ πέρα της πόλης. Μας βοήθησαν πάρα πολύ να ανέβουμε κατηγορία από την ΓΑΜΑ ΕΣΚΑΣΕ στη ΒΙΤΑ ΕΣΚΑΣΕ. Ήταν ο Κορμός και ο κύριος Μοχλός που αγωνιστικά έδωσε πραγματικά πνοή στην ομάδα μας. Παιδιά τώρα 16 χρονών αγωνίζονται 30 λεπτά. Νομίζω ότι είναι μεγάλο κέρδος για αυτούς και δεν είναι μόνο αθλητικό το κέρδος. Είναι και στην καθημερινή του ζωή.
0: 30 λεπτά στο παρκέ, σε αυτήν την ηλικία.
2: Ναι, γιατί νέους παίκτες δεν πολύ βρίσκουμε στις κατηγορίες.
0: Ναι, ναι.
2: Και θέλουμε και τη νέα χρονιά στη μεγαλύτερη κατηγορία να είναι οι πρωταγωνιστές του αθλήματος. Mm-hmm. Και στόχος είναι τώρα εδώ σε μια επαρχιακή πόλη ότι όταν κάποιο παιδί περνάει να έχει τις σπουδές του σε κάποια άλλη πόλη, κατά την επιστροφή του μετά από 4 χρόνια, όσοι από αυτούς γυρίσουν στην Άμψα να ξανασχοληθούν με τον μπάσκετ. Στην ουσία πρέπει να γίνεται ένας κύκλος, πρέπει να βγάζουμε συνεχώς παιδιά, ώστε να μείνει ζωντανό το άθλημα στην πόλη.
0: Ναι. Κάτι τελευταίο, μας είπε ο κότς ο Δημήτρης ο Λαλάς, ότι βλέπει και αυτός ο εκπαιδευτικός μια ροπή προς το ποδόσφαιρο των παιδιών.
2: Ναι.
0: Ρώτησα και τον ίδιο, ποια είναι η πρόταση η δική σας, ώστε το μπάσκετ αυτό να γίνει πρώτος μαγνήτης στην Άμφισσα για τα παιδιά. Τι πιστεύει ότι πρέπει να γίνει?
2: Καταρχήν κάθε παιδί που ξεκινάει να κουμπάει μία μπάλα την κλωτσάει με τα πόδια πρώτα.
0: Ναι.
2: Όλοι περνάνε από το ποδόσφαιρο. Σίγουρα είναι κάποια, έχουμε εμείς κάποια παιδιά που είναι στο ποδόσφαιρο, είναι και στο μπάσκετ. Mm-hmm. Νομίζω το ότι έχουμε πρωταθλήματα σε πολύ μικρές κατηγορίες πια, δηλαδή το κομμάτι των γαλανόλευκων under 12, under 11, είναι ένα θετικό κίνητρο για τα παιδιά να έρθουν να παίξουν, διότι νομίζω ότι μέσα από το αγωνιστικό κομμάτι,
0: ναι.
2: Όταν το παιδάκι πάρει την μπάλα και βάλει καλάθι, τότε νομίζω ότι κέρδισε.
0: Το χάρισε στον κόσμο όλο.
2: Έτσι ένιωσα και εγώ όταν έβαλα καλάθι.
0: Έτσι
2: ένιωσα και εγώ. Οπότε η συμμετοχή στα πρωταθλήματα μικρότερων κατηγοριών νομίζω ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό για να φέρουμε κόσμο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Παπούλια,
1: ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε και εσείς καλά.
0: Περιμένουμε τα βιβλία και το...
2: Θα τα έχω υποσχεθεί και σας περιμένουμε και εδώ στην πόλη μας να τη γνωρίσετε και να περάσουμε όμορφα.
0: Ωραία. Να είστε καλά, καλό νήμα και καλή δύναμη σε ό,τι κάνετε.
2: Και εγώ, σας ευχαριστώ. Γεια σας.

0: Λοιπόν, φτάσαμε στο βουνάλε το άμεσο replay, πρώτο άμεσο replay της εβδομάδας. Εμείς φεύγουμε.
1: Εσύ θα ξανάρχεις την Τετάρτη.
0: Τετάρτη έχω εκπομπή, Τετάρτη. Mm-hmm. Σήμερα όμως πάτε 6 ώρα, βγάλει δρόμος Ελλάδα-Κύπρος.
1: Πολύ ωραίο. Στο κλειστό Ολυμπιακό.
0: Στο κλειστό Ολυμπιακό των Καταστάσεων. Μια πρόγευση για το τι περιμένουν για τα μάτια με την Ουκρανία την Παρασκευή και με την Ισπανία την ερχόμενη Δευτέρα, που εκεί πιστεύω ότι θα γίνει κόσμος η ροή.
1: Σε μια βδομάδα. Έτσι.
0: Λοιπόν,
1: γεια σας, καλή βδομάδα.
0: Καλή συνέχεια, γεια σας.
1: Γεια σας, καλή βδομάδα.
0: Καλή συνέχεια, γεια σας.

Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Web Radio. Τρίποντο στην ενημέρωση. Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Web Radio. Τρίποντο στην

Don't give me that.